0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ευλογίες από τον Πατέρα μας. Ταξιδέψαμε πολύ δρόμο μέχρι στιγμή στην επιστολή προς Ρωμαίους, αλλά τώρα το ερώτημα αμαρτία έχει διευθετηθεί. Εμείς δεν θα έρθουμε ενώπιον του Θεού για την κρίση, λόγω της λύτρωσης του Ιησού Χριστού που αγοράστηκε σε τεράστια τιμή για μας πάνω στο Σταυρό, αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν. Αυτό που έκανε για μας και όλους αυτούς που πιστεύουν στο Θεό, είναι ότι μας έβγαλε από την ποινή της αμαρτίας. Μια αιώνια κατοικία μαζί με τον Ιησού περιμένει όλους που εμπιστεύονται σε εκείνον. Τι γίνεται όμως εδώ και τώρα? Τι καλό έρχεται σήμερα στη νέα ζωή με τον Χριστό? Ο Θεός έχει απλώσει ευλογίες στο τραπέζι μας και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τις φτάσουμε και να τις πάρουμε. Όπως γράφει στην επιστολή προς Εφεσίους το 1ο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Το να δικαιώνεσαι από την πίστη παράγει υπέροχα αποτελέσματα στη ζωή. Και εδώ θέλουμε να σας περιγράψουμε 8 από αυτά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, το πρώτο είναι ειρήνη με τον Θεό, στο εδάφιο 1. Όταν είσαι βέβαιος ότι οι αμαρτίες σου συγχωρούνται και όλα είναι σωστά μεταξύ εσένα και του Θεού, αισθάνεσαι μια ανεξήγητη, πραγματική, ουσιαστική ειρήνη. Μπορείτε να διαβάσετε και στην επιστολή προς Φιλιππισίους το 4 και 7 για αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι πρόσβαση στο Θεό, στο εδάφιο 2α. Δεδομένου ότι είσαι παιδί του Θεού, ο ουράνιος πατέρας σε ακούει όταν προσεύχεσαι. Πάντα ακούει και απαντά σύμφωνα με τη σοφία του. Έτσι λοιπόν έχεις πρόσβαση στο Θεό. Ελπίδα, στο εδάφιο 2β. Σαν παιδιά του Θεού ανυπομονούμε να δούμε τον Ιησού να επιστρέφει σε αυτή τη γη για να παραλάβει την εκκλησία του από αυτόν τον κόσμο. Αυτή η ελπίδα σημαίνει ότι υπάρχει μέλλον και έχουμε ένα μέλλον με το Θεό. Θρίαμβος εμπελάδες, στα εδάφια 3 και 4. Μερικές φορές χρειάζονται προβλήματα για να φέρουν στην επιφάνεια τα καλύτερα στη ζωή ενός πιστού. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο Θεός μπορεί να βγάλει καρπούς από τη ζωή μας είναι με το κλάδεμα των κλαδιών. Το πέμπτο είναι η αγάπη, στο εδάφιο 5. Αυτή η αγάπη που χύνεται μέσα μας είναι η διαβεβαίωση ότι ο Θεός μας αγαπά. Ακόμη περισσότερο δεν μπορείς να κρατήσεις το Θεό από το να σε αγαπάει. Μπορείς να βάλεις μια ομπρέλα για να εμποδίσεις την αγάπη του, αλλά ποτέ δεν θα σταματήσει να σε αγαπάει. Έκτο, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κάνει την αγάπη του Θεού πραγματική στην καρδιά σου. Αν ακούσεις προσεκτικά, μπορείς να ακούσεις το Άγιο Πνεύμα να σου λέει πόσο πολύ σε αγαπάει. Πήγαινε, προσευχή σου, μάθε. Έβδομο, απελευθέρωση από την οργή, στο εδάφιο 9. Ο Ιησούς συνεχώς σε σώζει από τη δύναμη της αμαρτίας και αυτός θα σε σώσει και στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πιστός θα αφήσει αυτή τη γη και θα βρεθεί με τον Θεό. Και το 8ο, η χαρά, στο εδάφιο 11. Χαιρόμαστε στο Θεό. Αυτή τη στιγμή, όποια και είναι τα προβλήματα, μπορεί να έχεις χαρά στο Θεό. Γιατί ο Θεός είχε εκπονήσει ένα σχέδιο για να είμαστε ευτυχισμένοι, να είσαι ευτυχισμένος σήμερα. Και έχουμε πολύ περισσότερο στον Ιησού από ό,τι χάσαμε. Σήμερα ανυπομονούμε για κάτι υπέροχο που ο Θεός μπορεί να το κάνει στις καρδιές μας. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
5: Συντονίσου. Όπως πολύ σωστά σημείωσες, οι καιρικές συνθήκες επιμένουν έτσι σε ένα άστατο μοτίβο. Αυτό θα συμβεί και σήμερα, άρα η ημέρα μας ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σχηματιστούν και πάλι αυτά τα καταιγιδοφόρα σύννεφα, αυτά τα σύννεφα αστάθειας. Και όπως βλέπουμε λοιπόν και στο χάρτη μας, θα εκδηλωθούν καταιγίδες οι οποίες σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να εμφανίζουν ένταση, να έχουμε έντονες δηλαδή ηλεκτρικές εκενώσεις, έντονους κεραυνούς, ακόμη και χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του άστατου καιρού κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών θα είναι η Πελοπόννησος, η Δυτική και Κεντρική Στερεά, η περιοχή της Θεσσαλίας, όπως επίσης και η Ήπειρος μαζί με τη Μακεδονία. Προσοχή λοιπόν σε εκείνα και τα γεωγραφικά διαμερίσματα, ξαναλέμε, όταν εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα αστάθειας, απομακρυνόμαστε από τη θάλασσα, πηγαίνουμε σε προστατευμένες περιοχές για να αποφύγουμε τους κεραυνούς, οι οποίοι είναι σε θέση να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα, και από την άλλη βέβαια πλευρά, προσοχή και στις χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα για τους αγρότες μας, για τις καλλιέργειες. Βλέπετε βέβαια ανεπηρέαστος ο καιρός από αυτή την αστάθεια πάνω από το Αιγαίο μας, σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου αλλά και προς το Ιόνιο, εκεί αναφερόμαστε σε θαλάσσιες εκτάσεις, επομένως δεν αναπτύσσεται τόσο έντονη θερμότητα κάτω χαμηλά για να δημιουργήσει μεγάλη κατακόρυφη θερμοβαθμίδα, δηλαδή μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας καθύψεως και να δημιουργήσει με τη σειρά της αυτά τα έντονα, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
6: Ακούμε τον Κλέαρχο, κυρίες και κύριοι, από την πρωινή εκπομπή του Open να μας λέει τι καιρό θα κάνει, και για μια ακόμη φορά, όπως σας λέγαμε και χθες, διαπιστώνουμε πόσο ευλογημένος είναι αυτός ο τόπος στον οποίο όλοι εμείς διαβιούμε, η Ελλάδα μας, την ώρα λοιπόν που μέσα στο κατακαλό καιρό η Ευρώπη ψήνεται, εμείς εδώ πέρα έχουμε ανάσες δροσιάς.

0: Ενοχλέαρχο πάλι.
1: Η περιοχή της Μεσσηνίας, λιγότερο η περιοχή της Λακωνίας, όπως επίσης και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης μας θα δεχτούν σήμερα τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Όχι βέβαια ακραίες θερμοκρασίες για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Θα είμαστε κοντά στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα συναντήσουν έτσι θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Επιμένει ο καιρός σε ένα ήπιο θερμοκρασιακά καλοκαίρι σε αντίθεση με τη γυραιά Ήπειρο, με το υπόλοιπο τμήμα της Ευρώπης, όπου για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές εβδομάδες δέχεται αυτό το πολύ ισχυρό έτσι θερμό κύμα και ανεβάζει τις θερμοκρασίες, ακραίες θερμοκρασιακές τιμές για εκείνα εκεί τα γεωγραφικά πλάτη. Προσεγγίσαμε και θα προσεγγίσουμε ακόμη για μερικές ώρες τους 43 με 44 βαθμούς. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του πολύ ισχυρού θερμού κύματος, όπως επίσης και η Ιβηρική Χερσόνησος και σιγά σιγά και τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης και των Βορείων Βαλκανίων θα περάσουν έτσι στο επίκεντρο αυτής της ιδιαίτερα θερμής εισβολής.
2: Θερμοκρασίες γύρω στους 35 βαθμούς, ενώ η κορύφωση αναμένεται τις επόμενες ημέρες προς το Σαββατοκύριακο, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν, όπως είπες και εσύ, ότι η Γερμανία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη, τα κτίρια δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για ακραίο καύσωνα. Οι ειδικοί προειδοποιούν μάλιστα για ιστορικό ρεκόρ παρατεταμένου καύσωνα στη Γερμανία μέσα στον Ιούλιο και λένε ότι η ακραία ζέστη θα πρέπει να θεωρηθεί ως φυσική καταστροφή και να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα. Μέχρι στιγμής και στη Γερμανία έχουμε 9 νεκρούς από πνιγμούς σε λίμνες και ποτάμια, ενώ στο κόκκινο έχει ανέβει και ο συναγερμός για φωτιές, κυρίως στην περιοχή του Βραδεμβούργου, Λένα.

0: Πνίγονται στις λίμνες, πνίγονται οι άνθρωποι στα ποτάμια όπου καταφεύγουν για λίγη δροσιά προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα ακραία φαινόμενα ενός μεγάλου καύσωνα στη κεντρική Ευρώπη. Ακούσατε το ρεπορτάζ από τη Βόνη της καλής συναδέλφου της κυρίας Κυρανούδη για το Δελτίο Ειδήσεων του Sky. Περιμένουν, λέει, 45 και η Γερμανία δεν είναι καλά προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση αυτού του ακραίου καιρικού φαινομένου. Από τους Ρώσους περιμέναν την εισβολή, από τον Πούτιν τελικά τους ήρθε από τον καύσωνα.
1: Γιάννη, στο Λονδίνο περιμένατε την πιο θερμή ημέρα. Ήρθε αυτή τελικά και στο βρετανικό τύπο βλέπουμε παντού τίτλους «Πώς να δροσιστείτε».
2: Έτσι ακριβώς. Καταρρίφθηκε λοιπόν το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο, το οποίο κρατούσε από το 1976, λένε, καθώς ο υδράργυρος έδειξε 35,7 βαθμούς στο Σάρεϊ νότια του Λονδίνου. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που η κυβέρνηση συγκάλεσε εκτάκτως την Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσεων, τη γνωστή ως Κόμπρα, με σκοπό να συντονίσει τη δράση της τη στιγμή που η σπάνια κόκκινη προειδοποίηση που εκδίδεται μόλις για δεύτερη φορά στα χρονικά θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν η θερμοκρασία να ανέβει ακόμα περισσότερο, να πλησιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και να σημειώσουμε εδώ ότι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα είναι 40,3 βαθμοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνθήκη που έχει δημιουργήσει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ πάνω από 1000 σχολεία παραμένουν κλειστά, κυρίως λόγω έλλειψης συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.
0: Τα ίδια και στο Λονδίνο. Σπάει ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και πρέπει να ξέρετε ότι η ζέστη σε αυτές τις χώρες, τώρα η Αγγλία βεβαίως είναι και νησί, αλλά στην κεντρική Ευρώπη, ακόμα και αν η θερμοκρασία δεν χτυπάει 40 βαθμούς, εμείς που ήμασταν στη Λουκέρνη την περασμένη εβδομάδα, η ζέστη ήταν πράγματι ανυπόφορη. Και έλεγες, ρε παιδί μου, πώς συμβαίνει τώρα να είσαι στην Ελβετία, στο κέντρο της Ευρώπης, και να ζεσταίνεσαι περισσότερο από ότι στο ελληνικό καλοκαίρι διαχρονικώς. Γιατί έχει και υγρασία από τη λίμνη και είναι μια ατμόσφαιρα έτσι πολύ βαριά. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζεται εύκολα η ζέστη στις χώρες αυτές, αφού δεν υπάρχει και συνήθως η προοπτική να φυσήξει κανένα μαϊστράλι.

0: Καταρχήν να σου πω ότι σε πορτοκαλί συναγερμό είναι και η Σκανδιναβία. Συζητάμε ότι στη Δανία κόκκινο συναγερμό, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 35 βαθμούς. Στη Γαλλία, τα λέγαμε και χθες, φωνικός ο καύσωνας. Στον πύργο του Άιφελ σταμάτησε να δέχονται επισκέπτες. Ακόμη και στο Μοντ Σεμισελ είπαν που πρόκειται για ένα νησί ουσιαστικά, στους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί. Σε 58 συγκεκριμένα περιφέρειες στη Γαλλία είναι σε ισχύ ο κόκκινος συναγερμός. 68.000 νοικοκυριά έχουν μείνει στη Γαλλία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί υπήρξαν ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην Ολλανδία, σε πισίνες ελεύθερα να κολυμπούν, δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες για να δροσιστούν από τον καύσωνα. Στη Βρετανία, την Αυστρία, τα σχολεία είναι κλειστά. Έχουν δοθεί αίθουσες από σινεμά για να αντιμετωπιστούν θερμοκρασίες άνω των 35 και 40 βαθμών Κελσίου, που για αυτές τις χώρες είναι πρωτόγνωρες.
1: Μα δεν είναι.
0: Όμως καταλήγουν και στην Αυστρία και στο Βέλγιο, που ας πούμε ξέρουμε όλοι το ατόμιο. Αυτές οι μεταλλικές λοιπόν σφαίρες εκπέμπουν τέτοια θερμοκρασία με τον καύσωνα, που επίσης δόθηκε εντολή να μην πλησιάζουν πολίτες και τουρίστες. Στην Ισπανία σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ιταλία 16 πόλεις και ένας αγρότης νεκρός. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, γιατί όπως λένε πια οι ειδικοί, οι πόλεις αυτές έχουν παλαιά κτίρια, δεν έχουν καν κλιματιστικά και όπως
1: ούτε
0: λένε.
1: Το 5%, με συγχωρείς που σε διακόπτω τώρα, περίπου το 5% σε όλη την Ευρώπη έχει κλιματιστικά. Γιατί εμείς εδώ λέμε μεσημέρι, θα κλείσουμε και τα παντζούρια, θα βάλουμε το κλιματιστικό. Γνωρίζουμε. Εκεί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό έχει τεθεί πολύ σοβαρά το θέμα. Όπως είπαν και στη Γαλλία, να θεωρούμε πια ότι είμαστε μια χώρα που θα αντιμετωπίζει καλοκαίρια όπως η Νότια Ευρώπη. Και φυσικά και τα σχολεία είναι οι μαθητές σε δυσχερή κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις. Και σκέφτονται όλοι ότι θα πρέπει να εξυγχρονιστεί αυτό πια, η αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών, που δυστυχώς δεν αναμένονται να εκλείψουν.
2: Ακούσατε και την κυρία Βυσβάρδη από το χθεσινό Contra View, την εκπομπή του Contra Channel, για όλα σας συμβαίνουν στην Εσπερία. Καμίνη η Δυτική Ευρώπη, είναι και η φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Λιώνει η Ευρώπη από τον καύσωνα, άλλοι τίτλοι των σημερινών εφημερίδων. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα μας έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι.

9.43 Internet and Sports. Με αυτά και μετά, αλλά ξεχάσαμε να σας πούμε και την καλημέρα μας. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, πάει και ο Ιούνιος. Βαδίζουμε ολοταχώς προς το λεγόμενο θείο Ιούλιο μήνα, κατά τον Αλεξανδρινό ποιητή, με όπως είπαμε και προηγουμένως, ένα ήπιο καλοκαιράκι.

υπόθεση Αβραμόπουλου εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στους τίτλους των τηλεοπτικών δελτίων. Άκουσατε χθες σε ζωντανή σύνδεση τον πρώην υπουργό, τον πρώην επίτροπο, να μιλάει στην πρωινή εκπομπή του Sky. Αλλά από ό,τι φαίνεται προκύπτουν διαρκώς και νέα στοιχεία όσο αφορά στο περιεχόμενο του εντάλματος και πώς αυτό εκτελείται.

0: κατάσταση αυτή και οι καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται να ρίξουν λάδι στη φωτιά μιας ταραγμένης προεκλογικής επί της ουσίας περίοδου. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Στη συνδέση μας Γιάννης Ευσταθίου, Μαρία Ρόνη, με πληροφορίες για το Qatar Gate και την υπόθεση αυτή για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις Βρυξέλλες. Έφη Κουτσοκώστα και Χρήστος Τσιγουρής για τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό εν όψει των εκλογών. Και Γιάννη, ξεκινώ με εσένα. Είναι πολλά χιλιόμετρα που πρέπει να διανυθούν από το υπάρχει ένα ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη, από την αστυνομία, είπε ο κύριος Αβραμόπουλος. Θα τα βάλουμε σε σειρά στη συνέχεια με τη Μαρία Ρόνη. Μέχρι το ένταλμα είναι Μπούρδα, δηλαδή είναι οι δύο άκρες του εκκρεμούς. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.
1: Και ποια είναι τα κρίσιμα ερωτήματα? Είναι αν και κατά πόσον ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος όντως ζήτησε άδεια και έλαβε προκειμένου να είναι μέλος επίτιμο αυτής της μη κυβερνητικής
0: οργάνωσης. Και για ποιο θέμα ζήτησε και πήρε άδεια?
1: Ναι. Ο ίδιος λέει ότι ζήτησε και πήρε την άδεια. Την πήρε την άδεια, όντως. Υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του, απαγορεύει το ίδιος να εκπροσωπεί συμφέροντα, δηλαδή να κάνει λόμπινγκ. Ο ίδιος απαντά ότι δεν έκανε λόμπινγκ και δεν είχε καμία σχέση με την άσκηση επιρροής υπέρ κάποιας χώρας ή κάποιου επιχειρηματικού ομίλου. Είναι κάτι που φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και από την Κομισιόν. Είδαμε χαρακτηριστικά να λέει ο κ. Αβραμόπουλος και ισχύει ότι η κυρία Φόντερ Λάιν ρώτησε τους επιτρόπους μετά τη θητεία, τους νέους επιτρόπους, αν ο κύριος Αβραμόπουλος
0: επιχείρησε να ασκήσει επιρροή σε κάποιον από τους επιτρόπους με βάση τις επαφές που είχε ως επίτροπος μετανάστευσης.
1: Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι αν από εδώ και πέρα, από αυτά τα σημεία τα κρίσιμα και έπειτα, ο κύριος Αβραμόπουλος ανέπτυξε κάποιο είδους σχέση με το Κατάρ την οποία δεν την γνωρίζουμε.
0: Ναι, διότι πάντως στο φως της δημοσιότητας έχει...
2: Φαίνεται πάντως ότι οι κυβερνητικά στελέχη παίρνουν ήδη αποστάσεις από αυτά που λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Σαραντάκος.
3: Και μάλιστα είπε επιλέξει ο κ. Δημητρακόπουλος ότι έπρεπε να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει.
4: Ναι.
3: Τώρα, θέλω να πω ότι νομικά και πολιτικά και τα δύο κατά έναν τρόπο συμπίπτουν.
4: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο για το νόμο Κατσέλη, γιατί...
2: Δεν τον προλάβαμε τον Γιάννη, ο οποίος είναι πάντα επαρκώς πληροφορημένος για τα κυβερνητικά δρόμενα. Διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονοτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Δήμο Ελλάς από το 1985.

0: θεληματίζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
3: Επί των ημερών του κύριου Μαργαρίτη Σκηνά στη δική του αρμοδιότητα. Κάτι το οποίο αναφέρεται και μέσα στο ένταλμα που υπάρχει για τον κύριο Αβραμόπουλο. Άντως, ότι αυτός ο κύριος Σκηνάς, δηλαδή, ναι, όταν είχε φύγει πλέον ο κύριος Αβραμόπουλος, ήταν ο αρμόδιος επίτροπος. Ως εκεί δεν ερευνάται όμως ο κύριος Μαργαρίτης.
4: Πάντως είναι κομβικό και κλείνουμε με αυτόν. Υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Υπάρχουν και πληροφορίες για SMS. Προφανώς και αυτά θα ερευνηθούν το επόμενο διάστημα. Πάμε και στην. Και η υπόθεση αυτή.
5: Ακούσατε τον Γιάννη Ευσταθίου και την Εύα, την κυρία Αντωνοπούλου από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Open. Η Βίζα λέει για το Κατάρ, για το οποίο κάποιοι κάναν λόμπινγκ. Τώρα δεν ξέρουμε αν ήταν και ο Αβραμόπουλος ανάμεσά τους. Αλλά όπως θα θυμάστε χθες, ο Δημήτρης είπε ότι ξέρετε όσο ήμουν εγώ αρμόδιος για να δοθεί η βίζα στους Καταριανούς, δηλαδή μπαμ, να μπαίνει μια βιζούλα και να πηγαίνουμε κατευθείαν στα Ευρώπας και ποιος δεν θέλει τους Καταριανούς εδώ που τα λέμε. Αλλά τότε είχε σηκωθεί και πολύ κουρνιαχτός για το κατά πόσον γίνονται έστω και στοιχειοδός σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ. Τέλος πάντων, θα θυμάστε χθες ο Αβραμόπουλος είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, επί των ημερών μου δεν δόθηκε βίζα, δόθηκε αμέσως μετά. Και αμέσως μετά αρμόδιος για τις βίζες ήταν ο Σκηνάς. Ο σημερινός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπεύθυνος βεβαίως και για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με άλλους συναρμόδιους και υπουργούς αλλά και κυβερνητικούς παράγοντες.

0: Πάμε να ακούσουμε όμως για το ίδιο θέμα τι είπε χθες, αυτή τη φορά στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky, ο πάντα επίσης καλά πληροφορημένος, ο κύριος Σουλιώτης, για το τι περιλαμβάνει το ένταλμα Αβραμόπουλου.
1: Λένα στο ένταλμα οι Βέλγοι ερευνητές αποδίδουν κατά πληροφορίες κεντρικό κομβικό ρόλο στο λόμπινγκ υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ σε τρεις Έλληνες αξιωματούχους. Την πρώην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία εξάλλου είχε και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ του Κατάρ σε μια σειρά από θέματα. Τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο Κατάρ και εργάστηκε μεταξύ άλλων στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη και κεντρικό πρόσωπο στο επωνομαζόμενο Qatar Gate, και σε έναν ακόμα Έλληνα αξιωματούχο. Στον τελευταίο, Λένα, γίνεται ονομαστική αναφορά, όπως πληροφορούμαστε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για αξιωματούχο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα θεωρήσεων βίζα.
2: Το κρατάμε αυτό το πρόσωπο, κρατάμε και τις θεωρήσεις βίζα. Και εδώ υπάρχει το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, γι' αυτό τι παραπάνω μαθαίνεις?
1: Όπως πληροφορούμαστε, Ελένα, υπάρχουν αναφορές στον Μαργαρίτη Σχοινά σε δύο αποσπάσματα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Στο ένα από αυτά, το οποίο και ξεχωρίσαμε, αναφέρεται επιλέξει ότι κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

0: Μια ελληνική διασύνδεση επαφή είναι η φράση Greek Connection. Επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων Visa για τους κατοίκους του Κατάρ μέσω της Εύα Σκαϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ενός ακόμα Έλληνα αξιωματούχου και με αποτέλεσμα να επιτευχθεί τελικά συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά. Ουσιαστικά εδώ λένε να εξηγήσουμε ότι οι Βέλγοι ερευνητές περιγράφουν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διευκόλυνε τροποντινά τις επιδιώξεις των Καϊλή και Αβραμόπουλου. Να διευκρινίσουμε πάντως σε αυτό το σημείο, αφενός μεν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ήδη από χθες ότι μετέβει στο Κατάρ όχι για να κάνει lobbying, αλλά για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ ασφαλείας, ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του νωρίτερα τόνισε ότι η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι εσείς που ακούτε τώρα τους καλούς συναδέλφους με τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία. Ελάτε τώρα στη θέση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των φόρων, όχι των φόρων που πληρώνετε, των φόρων γενική του φόρουμ, των κέντρων αποφάσεων σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όχι δηλαδή ότι αυτή είναι άμεμπτη, βουτυγμένη μες στη διαφθορά είναι και αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο θέμα ακούσατε το ρεπορτάζ του Σουλιώτη χτες στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την κυρία Φλιτζάνη. Δηλαδή τι λέει, όλη η ιστορία ήταν πώς θα πάρουν βίζα οι Καταριανοί για να μπορούν με μια βίζα να έρχονται άνετα στην Ευρώπη και να ξοδεύουν τα πετροδόλαρα, τα χρυσοδόλαρα, τα διαμαντοδόλαρα, όπως θέλετε πείτε το, να τα ξοδεύουν λοιπόν και να οικονομάνε κάποιοι στην Ευρώπη. Πώς θα τους φέρουμε λοιπόν τους Καταριανούς, ρε παιδιά? Πρέπει να καταργηθεί η βίζα και κάποιοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά αυτή όσο αφορά στο lobbying, δηλαδή να προετοιμάσουν τροποντινά και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αλλά και τους ευρωβουλευτές, γενικώς τα κέντρα αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει επιτέλους οι Καταριανοί οι άνθρωποι να έρχονται με την άνεση.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Ποιοι ανέλαβαν τη δουλειά? Οι Έλληνες. Βάλαν μπροστά την Καϊλή. Έβαλε το χεράκι του από ό,τι φαίνεται και ο Μίτσος. Και τελικά την τσίφρα την έβαλε ο Μαργαρίτης. Από τι λέει το ρεπορτάζ. Ελληνική υπόθεση. Η βίζα στο Κατάρ. Όλα αυτά τσάμπα δεν γίνονται. Ο Δημήτρης είπε, εγώ παιδιά 3,5 χιλιαρικά για το μήνα έπαιρνα, για πώς ούτε για ένα χρόνο. Ο Παντσέρη βεβαίως ήταν ο καπετάνιος και οι άλλοι οι αξιωματικοί του καταστρώματος.

είναι επίσης αλήθεια, γιατί από αυτό το μικρόφωνο πρέπει να τα λέμε όλα, ότι η Καϊλή, η οποία και φυλακή μπήκε γυναίκα και το παιδάκι της δεν μπορούσε να δει, και τέλος πάντων πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια η οποία οδήγησε και σε ένα άδοξο τέλος την ευρωβουλευτική της καριέρα. Όχι πως ήταν και σπουδαία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Καϊλή λοιπόν, 4 χρόνια μετά, όπως έλεγε ο Μιχάλης, ο Δημητρακόπουλος, σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές. Όπως έλεγε λοιπόν ο Μιχάλης, 4 χρόνια μετά και η γυναίκα είναι ακόμα σε εκκρεμωδικεία. Σύμφωνα με τον Μιχάλη, τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον συνηγορό της, οι κατηγορίες έχουν καταρρεύσει, αλλά βεβαίως δίκη δεν έχει γίνει. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, λέμε ότι αργεί εδώ η δικιά μας η δικαιοσύνη, αλλά και στο Βέλγιο τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι καλύτερα, γιατί όπως και να το κάνεις, αν κατηγορείσαι για κάτι, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι σε κατηγορούν αν είσαι ένοχος ή αν είσαι πιθανός και αθώος.

0: Όντως, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση κρατάει αποστάσεις από τον Αβραμόπουλο. Θα τα δούμε και μετά τις 8. Και όποιος γνωρίζει κάπως καλύτερα τα πράγματα και από μέσα, ή αν γνωρίζει και την ανθρωπογεωγραφία, μάλλον η πολιτική καριέρα του Μίτσου φαίνεται να βαίνει προς μια ολοκλήρωση. Εντάξει, στην απέξω τον είχε ο Μητσοτάκης συστηματικότατα. Ο ίδιος δέχτηκε να κατέβει ως υποψήφιος στην Ηλία, με την οποία δεν γνωρίζουμε αν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Υπήρχε εκεί πέρα μια, ας το πούμε έτσι, περισσευούμενη έδρα. Είχε φύγει και ο Τζαβάρας. Εκλέχθηκε τώρα βουλευτής Ηλίας από πρωτοκλασσάτος βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Εντάξει, δεν το λες και μεγάλη αναβάθμιση. Και σε όλη αυτή την κυβερνητική θητεία ο Μητσοτάκης τον είχε κυριολεκτικά, αν δεν μην χρησιμοποιήσουμε τώρα τη λέξη την νεοελληνική, τον είχε στην απέξω. Δηλαδή αμφιβάλλουμε αν τον είχε φωνάξει και ποτέ στο Μέγαρο Μαξίμου να κάνουν μια κουβέντα, γιατί όπως και να το κάνεις, ο Δημήτρης είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, έμπειρος πολιτικός, εντάξει δεν είναι και παιδί πια. Αλλά με μια θητεία κυβερνητική μακρά και εν πολύ πετυχημένη, με έντονα στοιχεία επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ευστροφίας. Λοιπόν, μια φορά δεν τον φώναξα, του πήρε Δημήτρη, έλα τα κουβεντιάσουμε, να μου πεις τη γνώμη σου εσύ με την εμπειρία σου, γιατί ο Κυριάκος ως γνωστόν τα ξέρει όλα. Και έχει αρχίσει τώρα και κάτι, άντε μην τα χαρακτηρίσουμε, δηλαδή τι να σου πει ρε άνθρωπε κανείς, δηλαδή τη μια πάει λέει στο ΑΤΑΠ συντάγματος, στο αστυνομικό τμήμα, για να βγάλει νέα ταυτότητα, και πάνε και οι κάμερες μαζί και βγάζει νέα ταυτότητα ο Μητσοτάκης. Οι ανθρώπινες στιγμές ενός ηγέτη. Υπογράφει. Δηλαδή τώρα τι να σου πει κανείς. Ο κόσμος χάνεται. Και μετά,
1: κύριε Μελετόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ.
0: Είχαμε μια παρεμβολή. Για βάλε τώρα.
4: Που έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του ΕΚΟ ΡΑΛΙ Ακρόπολης. Βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Κωνστανούση να μας δώσει το ρεπορτάζ.
5: Μάλιστα, Αντριάννα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα με συνοδηγό τον οδηγό ΡΑΛΙ Mats Østberg. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην επιλογή του χώρου για την εκκίνηση της υπερειδικής διαδρομής, τονίζοντας μάλιστα ότι το ελληνικό δεν θα αποτελεί μόνο ένα οικιστικό σημείο με κατοικίες, αλλά και ένα σύγχρονο πόλο άθλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην οδική ασφάλεια και στα τροχαία δυστυχήματα. Τα γκάζια δεν είναι για τις, τα γκάζια είναι για τις πίστες, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας μάλιστα τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.
0: Αλλά περισσότερα για αυτά, γιατί από αυτό το μικρόφωνο, όπως σας έχουμε πει, τα λέμε όλα. Θα σας έχουμε και ωραίο ρεπορταζάκι για το ελληνικό. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων των 8 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: D-Moelas από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. D-Moelas. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου Μουσταφά Φάλι για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Απόφαση σοκ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε αυτόν εκτός εθνικής ομάδας για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Ο ΣΚΑΕ θα είναι η τηλεοπτική στέγη της Greek Basket League για τα επόμενα 3 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πρώτο στόχος του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο διεθνής χάφτης Φενέρμπαχτσέ Σόφιαν Άμπραμπατ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών στόπερ Ντομίνικος Ντουάρτε βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Κολομβιανός Χάφα Εντεσόα της Ρεάλ Μπέτις. Μια ανάσα από την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκονται οι Πράσινοι. Στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τέθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Καναδού Σέντερ Κεμπρίτς για 2 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο βετεράνος. Διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας στην ποδοσφαιρική του καριέρα φόρεσε τις φανέλες του Ολυμπιακού, του Πανελλιακού, του Ηρακλή και του Πανιωνίου, ενώ κατέγραψε και 2 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Η κηδεία του θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδιάς την 5η στις 5. Η Βαλένθια άλωσε ξανά το Παλαού Μπραουγκράνα, επικρατώντας με 108-84 και το 3-1 στη σειρά των τελικών και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
18: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
19: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλημέρα λοιπόν και από εμάς. Καλημέρα και από τα ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία έχουμε ήδη αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας, για να σας τα μεταδώσουμε στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι ήδη 8 και 5 πρώτα λεπτά. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου 2026, και εσείς είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη και ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα στους 94,3 μεγάκυκλους, στον 943 Intermittent Sports.

0: τέταρτο κόμμα με βάση την έρευνα η κυρία Καρστιανού στο 8,1. Επίσης ένα ικανοποιητικό ποσοστό ως πρώτη καταγραφή. Εδώ χρειάζεται να περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Μιλούμε για ένα κόμμα του οποίου λίγο πολύ ξέρουμε το όνομα και την επικεφαλής και τίποτε άλλο. Θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Αυτά τα προφητικά, έλεγε ο καλός μου φίλος εδώ και πάνω από 30 χρόνια, ο Κώστας Παναγόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, μόλις πριν από 10 μέρες, στις 15 Ιουνίου δηλαδή, στο Δελτίο Ειδήσεων του Α, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της μετρήσεως που είχε κάνει η ΑΛΚΟ και η οποία είχε κατατάξει ως τέταρτο το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 8,1.
1: 8,1 κατέγραφε η Μαρία πριν από 15 μέρες.
0: Θεωρείται λοιπόν ότι η ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρυστιανού προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι ευκαιρία για μια ψήφο διαμαρτυρίας. Εδώ τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη διαμαρτυρία είναι μεγαλύτερα. Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας λέει το 52%, δεν γνωρίζω το 38%, μόλις 10% εκτιμά ότι η κυρία Καρυστιανού είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνηση.
1: Και μετά δεν ήρθαν οι μέλισσες, ήρθαν μάλλον οι σφίκες. Άρχισαν οι αποχωρήσεις.
2: Καλημέρα, Νικόλ. Καλημέρα, Φίλιπ. Ακριβώς οι χειρές αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού, από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με την πρώτη εξ αυτών του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη, πραγματογνώμονα για το δυστύχημα των Τεμπών. Ο κύριος Κοκοτσάκης αφήνει εχμές εναντίον του κόμματος Καρυστιανού, λέγοντας ότι υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και υπογραμμίζει πως κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το ένα μέρος αυτό. Μετέπειτα έχουμε βεβαίως τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον πέραχον αποστρατεία, ο οποίος, σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ που έχει γίνει από διάφορα ελληνικά μέσα, αναφέρει ότι δεν θέλει πλέον να έχει καμία ανάμειξη με το κόμμα Ελπίδα, καθώς στην πορεία διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, αντί να έχει χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος, έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα. Είναι ακριβώς τα λόγια που διαβάζω.
3: Τα ίδια λέει και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ακριβώς. Λειτουργεί το κόμμα.
2: Ο κύριος Παπα-Νικολάου όμως αφήνει εχμές, λέγοντας ότι στην ουσία αυτή η παρέα λειτουργεί με όρους νίκης, με όρους δηλαδή του κόμματος αυτού του ακροδεξίου, τα οποία δίνουν ένα τόνο ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωση. Υπάρχουν, λέει, μέλη αυτού του κόμματος εντός του κινήματος και στην ουσία δημιουργούν αυτές τις αντιλήψεις. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και την κάρτα.
4: Ακροδεξιά τη νίκη, ας πούμε,
3: υπερσυντηρητική.
2: Πήγαν, είδαν, απήρθαν λοιπόν ο Βασίλης Κοκοτσάκης και ο Αθανάσιος Παπα-Νικολάου. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε ένα παράδοξο που συμβαίνει στο κόμμα Ελπίδα, Νικόλ και Φίλιππε, στο οποίο δεν γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς τα μέλη τα οποία εμφανίζονται στο
3: στελέχη.
2: Γνωρίζουμε τους τέσσερις ανθρώπους που μπορούμε να τους δούμε, ναι, στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Είναι μια κάρτα ακριβώς εδώ με το βασικό πυρήνα. Είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, η κυρία Μάρια Γρατσία είναι δικηγόρος, ο Γιάννης Μωυσίδης και ο Στράτος Ιουρδάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ομογένειας στην Αγία Πετρούπολη. Αυτοί οι τέσσερις είναι που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ.
3: Συν την πρόεδρο.
2: Συν την πρόεδρο, εννοείται την κυρία Μαρία Καρυστιανού. Και βεβαίως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ Φίλιππε και Νικόλ, να πούμε εδώ ότι από τη Βόρεια Ελλάδα, επειδή ανέφερε και ο κύριος Παπαργύρης, το κίνημα έχει εκεί ερίσματα στην Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που έχουμε, από μια ομάδα 80 ανθρώπων που βρίσκονταν και εργάζονταν για το κίνημα, τα 50 άτομα έχουν ήδη αποχωρήσει με εχμές προς την κυρία Καρυστιανού και στον τρόπο λειτουργίας του κινήματος.
4: Αρκετά θορυβόδες το νέο κόμμα σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά του. Παράγει πολλά εσωκομματικά, ενώ ακόμα δεν έχει γεννηθεί.
1: Ακούσατε απόσπασμα από την εκπομπή Rush Hour της ναυτεμπορικής, του καναλιού της ναυτεμπορικής, με τον κύριο Φιλιππακόπουλο και την κυρία Νικόλ Λιβαδάρη, παλιά οι συνάδελφοι. Αλλά ο πτέραρχος Παπανικολάου μίλησε χθες και στο Κόντρα.
5: Πάμε να συνεχίσουμε εμείς τώρα με ένα από τα πρόσωπα της πολιτικής επικαιρότητας της ημέρας, τον κύριο Αθανάση Παπανικολάου, πτέραρχο εν αποστρατεία και πρώην στέλεχος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος Ελπίδα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπανικολάου.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Αγκάτσου, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές.
5: Θέλω να ξεκινήσουμε και να μου πείτε για ποιο λόγο αποχωρήσατε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
6: Καταρχάς να δηλώσω ότι δεν ήμουν στέλεχος του κόμματος. Απλώς μου ζητήθηκε να στηρίξω την κίνηση αυτή και πράγματι την ημέρα της ιδρύσεως του κόμματος ανακοινώσεως έστειλα ένα βιντεάκι, δεν ήμουν εγώ στο Ολύμπιο, έστειλα ένα βιντεάκι όπως μου ζητήθηκε, το οποίο ουσιαστικά ανέλυα κάποιες θέσεις σε εθνικά θέματα, θέσεις οποίες πολλά χρόνια τώρα αναφέρω στα κανάλια και στα μέσα ενημέρωσης. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούσα ότι συμβάλλω και εγώ σε αυτή την κίνηση που ξεκινούσε εκείνη τη στιγμή και είχε δημιουργήσει πολλές προσδοκίες σε μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, διότι είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό που έχει δημιουργηθεί από τις αστοχίες της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ψάχνεται.
5: Τι ήταν αυτό όμως, κύριε Παπανικολάου, που σας απογοήτευσε και αποφασίσατε και πήρατε αυτή την απόφαση?
6: Καταρχάς να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει θέμα διάστασης και αντιπαράθεσης προσωπικής με την κυρία Καριστιανού ούτε με κάποιο άλλο στέλεχος που με έκανε να αποχωρήσω. Αυτό που με έκανε ουσιαστικά να άρω την
5: στήριξή σας.
6: Ναι, να άρω τη στήριξή μου είναι ότι διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει ένα κίνημα πολιτών όπως το έχει φανταστεί, ένα κίνημα που, στο οποίο θα συμμετείχαν στη βάση, από τη βάση όλος ο κόσμος, ότι θα υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, ότι θα υπάρχει εσωτερικός διάλογος και γενικά θα υπάρχει μια δημοκρατική λειτουργία.
5: Άρα είδατε ότι δεν υπάρχει μια συλλογικότητα και μια δημοκρατική λειτουργία. Τι διαπιστώσατε?
6: Σωστά. Υπάρχει μια ομάδα μικρή, αυτή ήταν η διαπίστωσή μου, στην οποία ομάδα μετέχουν στελέχη τα οποία αποχώρησαν από το κόμμα Νίκη και ουσιαστικά αυτή η μικρή ομάδα λαμβάνει αποφάσεις. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε ούτε θέσεις του κόμματος, ούτε για θέματα οικονομίας, για θέματα παιδείας, για οτιδήποτε, για εθνικά θέματα. Αυτή λοιπόν η ομάδα κλήθηκε να παίρνει τις αποφάσεις, ενώ οι υπόλοιποι όλοι υποστηρίζουν.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φιλορροή το κόμμα της Καριστιανού. Είναι να επιβεβαιωθούν αυτοί οι οποίοι από την αρχή είχαν διαπιστώσει ότι η κυρία δεν το έχει. Δηλαδή δεν κάνει, ρε παιδί μου, για αυτή τη δουλειά. Βεβαίως όλα αυτά μένουν να φανούν, γιατί είναι νωρίς ακόμα να βγάλει κάποιος τα συμπεράσματά του. Το δεδομένο όμως είναι ότι πραγματικά το κόμμα Καριστιανού απουσιάζει στην ουσία από τον δημόσιο διάλογο. Υπάρχει μια φοβία της ίδιας της Καριστιανού με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έχει δαιμονοποιήσει, για την αλήθεια ότι όσες φορές έχει εμφανιστεί, όχι πάντοτε, αλλά όταν δεν ήταν και σε απολύτως ασφαλές μηδιακό περιβάλλον, λέει και πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο πετυχημένα. Οπότε έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι όλα τα μουμουέ είναι εναντίον της και γι' αυτό βγαίνει μόνο σε εκπομπές οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα σκληρά πολιτικές, με αποτέλεσμα οι εμφανίσεις της εκεί να περνάνε λίγο πολύ στον ντουκ. Στελέχη δεν υπάρχουν. Τι να κάνει και ο Θανάσης, ο Αυγερινός, ο συνάδελφος και φίλος, τι να κάνει μόνος του. Θα φάνουν όλα αυτά στη συνέχεια.

Και όπως γράφει σήμερα στη στήλη του ο Παπαχρήστος, εντάξει και εσύ ρε παιδί μου, μια καλή κουβέντα μια φορά να πεις. Γράφει λοιπόν ο Γιώργης: επανέρχομαι στο θέμα των αποχωρήσεων από τον νεοσύστατο κόμμα Καριστιανού, διότι κρίμα είναι να συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις τη στιγμή που πολλοί και διάφοροι έχουν πέσει μονή διπλή να την στήσουν στα πόδια της, έτσι ώστε να υπάρχει και αυτή στον πολιτικό χάρτη της χώρας, τώρα που γυρίζει ο τροχός της τύχης για όλους. Και συμπληρώνει ο διακεκριμένος αρθρογράφος της εφημερίδος Τα Νέα: να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι για μένα το θέμα δεν είναι η πρόεδρος και τον γκρουπούσκουλο που την πλαισιώνει. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Το θέμα είναι όσοι φεύγουν επειδή δεν βρήκαν αυτό που πίστευαν ότι θα έβρισκαν. Παρένθεση, ανέκδοτο κανονικό μιλάμε. Και σας διαβάζουμε ακόμα μια παράγραφο από αυτά, από αυτά τα ωραία λόγια του Γιώργη. Συγγνώμη τώρα, αλλά τι ακριβώς περίμεναν όταν αποφάσισαν να συμπορευτούν με την πρόεδρο, δοκιμάζοντας μαζί της την τύχη τους στην πολιτική, τις δημοκρατικές λειτουργίες και αρλούμπες? Αφού το έβλεπαν ότι το κόμμα είναι η πρόεδρος, ο boyfriend της προέδρου, η δικηγόρος Γρατσία, η γερόντισα με τα αραμαϊκά, η αστρολόγος μεταπτυχιακά από το Χάρβαρντ, μια κομμότρια από την Καλαμαριά, μεγάλη σύμβουλος και αυτή, ένας δυο πουτινικοί, ο φουκαράς ο Νίκος Γαλανός, που δεν μπορώ να καταλάβω πως αποφάσισε να κρίσει την πολιτική του διαδρομή εκεί, και τίποτα άλλο. Δεν ήξεραν, okay. Δεν ρώταγαν όλοι αυτοί που φεύγουν τώρα? Ο Καραχάλιος το είχε πει έγκαιρα. Ο Νικολόπουλος επίσης.

0: δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr καταγράφεται σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, ενώ δεύτερη έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Δημήτρης Θωμάς μας ενημερώνει.
1: Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε σήμερα σε δείγμα 1.537 ατόμων αντιπροσωπευτικού δείγματος. Εδώ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου λαμβάνει 25,8%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 18,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4%.
2: Τα λέμε λοιπόν όλα αυτά για την Καριστιάνου, αλλά όπως είπαμε, επειδή από αυτό το μικρόφωνο θέλουμε να έχουμε όλες τις απόψεις για ένα θέμα, όλες τις συνιστώσεις του. Η πρόθεση ψήφου, πηγή λέει Real Polls για την Protagon, την γνωστή ιστοσελίδα, 25,8 Ινούδου, 18,2 Αλέξης. Στις 7,5 μονάδες η διαφορά. 9,4 η Καριστιανού, παρά τις αποχωρήσεις. Βέβαια θα μου πείτε, όλες εσείς τώρα ακούτε τη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη και πιθανώς να μπερδεύεστε κιόλας, γιατί άλλο ένας, άλλο άλλος. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που δημοσκοπήσεις να γίνονται σχεδόν κάθε μέρα. Και ποιοι, τέλος πάντων, τώρα μην πούμε κι άλλα. 9,4 λοιπόν η Καριστιανού σε τρίτη θέση, 8,9 το Πασόκ, 5,4 το Κουκουέ, 4,5 ο Βελόπουλος, ο οποίος μάλιστα σήμερα εμφανίζεται το βράδυ και στην εκπομπή του Χατζηνικολάου ενώπιος ενωπίων.
1: ΠΑΣΟΚ 8,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,4%, Ελληνική Λύση 4,5%, Φωνή Λογικής 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,8%.
2: Εκτός η Πλεύση Ελευθερίας, εκτός Βουλής. Με αυτά και με τα άλλα, η ζωή μοιάζει εξαφανισμένη και από τα κανάλια. Φαίνεται ότι είναι πια ντεμοντέ.
1: Μέρα 25,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1, Νίκη 0,9%, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 0,7%, Σπαρτιάτες 0,5%, Νέα Αριστερά 0,2%.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανισμένος, είναι αριστερά εξαφανισμένη και ο Αλέξης καλπάζει.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Σελίδα results.8.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαία ελληνικά γράμματα. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των ετόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση, και τέλος, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Η τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Δεν είναι πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήρθαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της τάσης και της στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 στην οδό Αεροπορίας από το τμήμα αυτής μέχρι των οδών Λαμίας και εισόδου Δελληνικών και Ελευθερίου Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29 οδού και εισόδου Δελληνικών. Ακραίος καύσωνας πλήττει την Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινος συναγερμός ισχύει σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, έπληξαν την Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο δήμαρχος του Τσακάο δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των σεισμών, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Στον καιρό, άσατος ο καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγης νεφός. Σήμερα, κυρίως μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
9: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Περισσότερες μηνιαίες δόσεις, αναδρομικό κούρεμα στους στόχους και γρηγορότερη εξόφληση των δανείων τους θα έχουν πλέον πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πατά πάνω στην πρόσφατη απόφαση του Αριουπάγου και πλέον ο υπολογισμός των τόκων δεν θα γίνεται με βάση το σύνολο της οφειλής αλλά της μηνιαίας

έδωσε τη δυνατότητα στη κυβέρνηση να φέρει μια τροπολογία με την οποία να ευνοούνται οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

0: Και βεβαίως μπορεί να αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν το κάνατε μέχρι τώρα, 7 χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση, αφού είχατε τέτοια ευαισθησία για τους δανειολήπτες. Δηλαδή έπρεπε να έρθει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Κοιτάξουν πιο πλατιά το θέμα, όχι μόνο σε αυτούς που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
2: Για το ίδιο δάνειο χωρίς τη ρύθμιση, ο δανειολήπτης θα πλήρωνε συνολικά για κεφάλαιο και τόκους 219.352 ευρώ. Με το νέο τρόπο απολογισμού των τόκων, το συνολικό ποσό κουρεύεται κοντά στα 145.000 ευρώ και το όφελος ξεπερνά τα 74.000 ευρώ. Διπλό κέρδος θα έχουν δανειολήπτες που πλήρωσαν έξτρα τόκους τα προηγούμενα χρόνια, καθώς θα υπολογιστούν αναδρομικά ψαλιδίζοντας το δάνειο.
3: Θα βάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση.
2: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόβλεψη πως η νέα ρύθμιση δεν αφορά όσους έχασαν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη ή όσους έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους.
0: Και εδώ έρχεται και μια δήλωση του Σαμαρά για το θέμα αυτό.
4: Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.
5: Προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δική της πολιτική επιλογή κάτι που αποτελούσε αυτονόητη υποχρέωσή της.
0: Και αυτό ήταν μια δήλωση της κυρίας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ. Εμείς απλώς θα πούμε ότι εντάξει, προς την καλή κατεύθυνση είναι, ωφελούνται αρκετοί, 100.000 άνθρωποι, δεν είναι και λίγοι. Αλλά αναρωτιέται κανείς, γιατί ρε παιδιά, ο νόμος Κατσέλη υπάρχει από την εποχή που ήταν η Κατσέλη. Και υπήρχε και το 19 που γίνατε κυβέρνηση. Γιατί δεν το κάνατε από το 19 μέχρι προχθές. Ακούστε τώρα για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η προπαγάνδα και πώς καμιά φορά αυτή η προπαγάνδα παρασύρει και θεσμούς.

0: επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας σφραγίζει το κοινωνικό πρόσημο της κυβερνητικής οικονομικής στρατηγικής. Η κυβερνητική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη εκπέμπει μηνύματα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σημείο αναφοράς η αρχή της αναδρομικότητας.
1: Κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
2: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, να βγαίνει μια τέτοια απόφαση του Αρείου Πάγου και εσύ με χρονοκαθυστέρηση να λες, παιδιά, να μια ευκαιρία, σε προεκλογική περίοδο είμαστε, να καταθέσουμε και μια τροπολογία που στην ουσία να εφαρμόζει μια απόφαση που θα εφαρμοζόταν. Έστω τώρα να γίνει και με κάποιον τρόπο πιο άμεσο, πιο συνολικό, πιο ολοκληρωτικό και πιο χρηστικό. Και με το που γίνεται αυτό,

0: Εσύ ο πρωθυπουργός της χώρας να πηγαίνεις και να κάνεις το σκετσάκι με κομπάρσο τον Τασούλα. Και εσύ ρε πρόεδρε να δέχεσαι να γίνεσαι κομπάρσος στην κυβερνητική προπαγάνδα. Εσύ ο ρυθμιστής του πολιτεύματος. Και αν τους δείτε πως στέκονται και οι δύο, δες το ρε Κώστα το βίντεο και ρώτα και κανέναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, γιατί αξιοπρεπής πολιτικός υπήρξες. Τέλος πάντων, τώρα μην πούμε κι άλλα. Να δέχεσαι τώρα να κάνεις τέτοια σκετσάκια μπροστά στην κάμερα για να πάρει ψήφους η Νέα Δημοκρατία, στην οποία εντάξει υπηρέτησες τόσα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί ο Μητσοτάκης διάλεξε έναν αμιγός κομματικό πρόεδρο. Γιατί εδώ που τα λέμε, αν υπήρχε κάποια ανεξάρτητη προσωπικότης, δεν θα δεχόταν να παίζει αυτό το θέατρο μπροστά στις κάμερες κάθε φορά που το κυβερνητικό αφήγημα ζητάει μια θεσμική ενίσχυση για να γίνει πιο καταληπτό, πιο προπαγανδιστικό και σε τελική ανάλυση πιο διαστρεβλωτικό. Και ο πρόεδρος δημοκρατίας να γίνεται όργανο αυτής της προπαγάνδας. Διότι τώρα, εντάξει, τι πήγες να ενημερώσεις τον Τασούλα για τα κόκκινα δάνεια? Λες και δεν είδε τηλεόραση ο Τασούλας και τον βλέπεις πως σε κοιτάει με μια έτσι σοβαρότητα. Λέει και αυτός αυτά που του έχουν προετοιμάσει ως ρόλο, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να τα λέει και μόνος του, άνθρωπος έμπειρος είναι. Και μετά φεύγουν οι κάμερες και λέτε τα δικά σας. Είδες δε Κώστα, σε κανένα πρόεδρο, τιμές και δόξες. Ποιος το περίμενε? Και μετά μιλάτε για συνταγματική αναθεώρηση και ενίσχυση των θεσμών και διάφορες άλλες τέτοιες, αν δεν μην πούμε τώρα τι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν δρά, δεν λειτουργεί ως αυτό που λένε οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι και άλλοι, statement. Δηλαδή ένας δημόσιος λειτουργός μεθερμινευόμενος στα δικά μας. Λειτουργεί ως αυτό που λένε επίσης οι Αγγλοσάξονες, ως politician. Δηλαδή ένας πολιτικάντης ο οποίος εκμεταλλευόμενος τον θεσμικό του ρόλο ως πρωθυπουργού κοιτάει να τριγύσει ψήφους δεξιά και αριστερά, μπας και πιάσει το 25% και μετά τις εκλογές κάνει παιχνίδι και παραμείνει στο Μαξίμου.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαδρομής, τονίζοντας μάλιστα ότι το ελληνικό δεν θα αποτελεί μόνο ένα οικιστικό σημείο με κατοικίες, αλλά και ένα σύγχρονο πόλο άθλης, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην οδική ασφάλεια και στα τροχαία δυστυχήματα.
0: Λέει το ελληνικό δεν θα είναι μόνο χώρος οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και χώρος αθλητισμού. Τώρα, τι να πει κανείς. Ας μη σας πούμε τίποτα παραπάνω για την ώρα, αλλά κάποια στιγμή θα σας πούμε διάφορα για το ελληνικό και εκεί θα δείτε πως λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα ο κόσμος να χάνεται, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε να σκέπτεστε, ρε παιδί μου, φτάσαμε στα τέλη Ιουνίου, τα παιδιά σχολάσαν από τα σχολιά και ζητάνε να πάμε και κάπου διακοπές.

0: σκέπτεστε 25 του μήνα αγωνία, σήμερα μπαίνουν τα λεφτά της σύνταξης. Άντε γιατί μας έχουν μείνει κάτι χάλκινα μες στα πορτοφόλια.
1: Κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένας στους πέντε βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας.
2: Οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους και έτσι με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένας στους πέντε πολίτες. Είναι το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή να συμβαίνουν αυτά, και την ίδια ώρα
3: στο ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στο Κωνστανούση.
0: Και ας σου λέει ο Πρωθυπουργός, παιδιά, εδώ το ελληνικό είναι και χώρος άθλησης, ναι. Θα πάνε τα παιδιά του λαού να αθληθούν στο ελληνικό. Να παίξουν ποδόσφαιρο σαν άνεση αλάνες. Θα πάνε τα φτωχόπαιδα να παίξουν μπάλα στο ελληνικό. Δεν είναι χώρος, λέει, μόνο νοικιστικής ανάπτυξης. Όταν το κάθε σπίτι κατά μέσον όρο πουλιέται 11.000 το τετραγωνικό. Και ξέρετε πόσο έχει αγοράσει η εταιρεία το ελληνικό από το ελληνικό δημόσιο? Αυτά τα 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, πόσο τα έχει πάρει, ρε παιδί μου? Έχει πληρώσει κάτι, γιατί ο χώρος αυτός δημόσιος ήταν. Το χασάνι. Για τους τώρα τι παλιοί έχουν αποβιώσει. Που ήταν ο χώρος του παλιού αεροδρομίου και μετά έγινε ελληνικό αεροδρόμιο κλπ. Κλπ. Πόσο το πήρε? Τώρα τα σπίτια πουλούνται κατά μέσον όρο 10 χιλιάρικα, 11 το τετραγωνικό μέτρο. Κάποια φτάνουν και στα 20 χιλιάρικα το τετραγωνικό μέτρο. Οικιστική ανάπτυξη, λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, λέει, και χώρος άθλησης, και όχι μόνο αυτό, και οικιστικής ανάπτυξης. Λύνουμε το πρόβλημα της κατοικίας. Η εταιρεία που έχει το ελληνικό το αγόρασε από το ελληνικό δημόσιο προς 147 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τι σας λέει αυτό?

0: 6,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα για την ακρίβεια. Τα αγόρασε προς 915 εκατομμύρια ευρώ. Και μέχρι τώρα έχει πληρώσει τα 466. Σύμφωνα δε με αυτά που έχει πληρώσει μέχρι τώρα, το τετραγωνικό μέτρο το έχει αγοράσει προς 75 ευρώ το κάθε τετραγωνικό από αυτά τα 6,2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Και εσύ πας εκεί και το παίζεις ραλίστας. Για να καταλάβετε δηλαδή το χοντρό δούλεμα. Βάλε και λίγο πιαρακάκι.
1: Φάσεις για αυτούς δεκαετίας. Φανταστείτε λοιπόν, ενώ έχουμε εγώ και σας λέω ότι εδώ τι πρέπει να κάνουμε, καθαρές λύσεις. Να βγάλουμε τον γκρίζο από την εξίσωση, να μην ξέρει. Και ο κόσμος που μας βλέπει, να μην είναι στην ασάφεια να χρειάζεται να τρέχει σε δικηγόρους, να ψάχνει να βρει ποια είναι η ιδανική λύση.
2: Δεν κάνει καμία ρύθμιση και δεν δώσανε καμία δόση, κανείς δεν σας πει τίποτα γιατί δεν τους βάλατε. Κανείς.
1: Εγώ, λοιπόν,
2: εγώ όμως τώρα είχα ένα δάνειο 150.000. Mm-hmm. Σωστά. Και αγωνίστηκα.
0: Για να δώσαμε λύση, λέει ο Πιαρακάκης. Τώρα, γιατί δεν την έδωσες 7 χρόνια. Εντάξει, μωρέ τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Και από Πιαρακάκη βάλε τη μαυρισμένη δόμνα.
3: Το ότι όλοι όσοι έχουν σήμερα προσωπικό βοηθό δεν θα χρειαστεί να ξανακάνουν αίτηση. Θα τον διατηρήσουν τον προσωπικό βοηθό τους και τις ώρες που τους έχουν απονεμηθεί. Και το δεύτερο, επειδή η αλήθεια είναι ότι ο προσωπικός βοηθός, ο μισθός που λαμβάνει έχει μείνει στάσιμος όλα αυτά τα χρόνια, θα ανέβει.
4: Αλλάζει και αυτό από μένα.
0: Θα έχετε και προσωπικούς βοηθούς. Θα χαριστούν και τα δάνεια. Και αμαλάχη.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
14: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
14: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
15: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
16: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
20: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
21: Χορηγός εκπομπής.
22: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
23: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No.
1: Καλεδό είμαστε, καλημέρες.
2: Καλημέρα.
1: 9 και 2, κλασικά και σταθερά.
0: Wait.
1: Στο χρόνο μας. Πρωινή καρφίτσα.
0: Jack.
1: Αλλού είναι το μικρόφωνο, αλλού είναι αυτό. Κάτσε να τα φτιάξω για να ακούγομαι. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι ένα κρεμάτα στους 94 και 8. Η καθημερινή πρωινή σας συνήθεια.
0: Repeat after me.
1: Ραδιοφωνική.
0: Area of a rectangle whose length is not for long and whose width is not great.
1: Ειδησιογραφική, χιουμοριστική, ενημερωτική, σε γενικά πλαίσια, σε ειδικά, εξειδικευμένα και μη. Με διάθεση και χαμόγελο κάθε πρωί. We don't need no education. Στην αγαπημένη σας φυσικά συχνότητα. We don't need no buzz control. Από το 1989 μέχρι και σήμερα.

0: Πρώτο ημίωρο μαζί μας. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς, όπου θα το βρείτε νικηταρά 3α. Τι έγινε, Άγγελε?
1: Όχι τίποτα, ψάχνω ήχους.
0: Ακούς ένα φου.
1: Ένα φου, ναι.
0: Είναι ο υπολογιστής.
1: Ποιος από όλους?
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και πάρα πολλούς.
0: Λογικά ο πιο μεγάλος. Νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Σε όλα τα social media και φυσικά στο e-shop βιβλιοπολις.gr.
1: Κατάλαβα τι είναι. Τα έργα που κάνουν από κάτω. Το ακούγαμε με την Αναστασία και το πρωί.
0: Να.
1: Δεν πειράζει.
0: Είσαι εδώ.
1: Είμαστε εδώ, στους 94 και 8.
0: Έτσι. Έλα, πάμε να πούμε τώρα τα βασικά μας. Βιβλιοπωλείο λοιπόν, Βιβλιοπωλείς. Και μαζί μας επικοινωνείται 27 210 92 500. Διαδικτυακά, Άγγελε.
1: Από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοση των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.
0: Και φυσικά στα social.
1: Κανάλι Ένα Καλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ωραία, πες μας τώρα και ειδήσεις, γιατί εγώ έχω μείνει λίγο ακόμη στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορώ, που λέω κι εγώ. Έτσι. Οπότε μέχρι να συντονίσω λίγο τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, πρώτα απ' όλα πες μου τι έγινε εχθές και αν υπάρχουν ειδήσεις σχετικά με τη συνεδρίαση και τον απολογισμό για το 2025 από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί κάποιο άρθρο σχετικά με τις συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι σε μία ώρα.
0: Πιστεύω είσαι ένα Θεό.
1: Πατέρα, πατέρα.
0: Πιστεύω και εγώ πως υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία συζητήθηκαν εχθές. Ήταν η συνεδρίαση όπου θα γινόταν ένας απολογισμός για το έτος 2025.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code?
1: Την Παρασκευή, στην Καλαμάτα, Κυρανάκης, Κεραμέως, Ευρωβουλευτές.
0: The lady reckons himself a poet.
1: Money. Και ο κύριος Χρήστος Δήμας σε συνάντηση με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και εξελίξεις σε υποδομές και σοβαρά θέματα που απασχολούν το Δήμο.
0: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle

0: Ο απολογισμός λοιπόν πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, αλλά και των Προέδρων των νομικών προσώπων. Έπεται ανασχηματισμός της Δημοτικής Αρχής. Και φυσικά μετά την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου. Έχει συμβεί και πάλι αυτό. Να δούμε τι αλλαγές και αν θα αλλάξει τα πάντα όλα. Ο Δήμαρχος. Πρόσωπα τα πάντα όλα εννοούσα και αρμοδιότητες. Εγώ πάντως θα ήθελα από τον Δήμαρχο, εκτός στους χώρους τους οποίους πρόκειται να κάνει αλλαγή, να γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους αλλάζει τα πρόσωπα. Πολύ θα μου άρεσε να γίνει έτσι και μια αναφορά. Δεν είναι ευχαριστημένος από το έργο τους. Πρέπει απλά να γίνουν οι αλλαγές, γιατί πρέπει όλα τα πρόσωπα που ανήκουν στο Δήμο και έχουν στηρίξει τη Δημοτική Αρχή να περάσουν από θέσεις. Τι ακριβώς γίνεται εσύ, γιατί έχεις μουγκαμαρά?
1: Εγώ γιατί... σας ακούω.
0: Α, με απολαμβάνεις. Έλα Παναγία μου.

0: Για πες εσύ τώρα.
1: Έχουμε ένα μεγάλο πακέτο.
0: Ναι.
1: Επενδυτικό.
0: Όταν λέμε, όταν ακούω τη λέξη πακέτο, να ξέρεις, στο μυαλό μου έρχεται Ντελόρ αμέσως. Πακέτο Ντελόρ. Είναι του παρελθόντος κατάλοιπα.
1: Ναι.
0: Οπότε η λέξη πακέτο είναι, πάρα, είναι συνυφασμένη με τον Ντελόρ. Για λέγε.
1: 63,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα, περιφέρεια. Στην περιφέρεια.
1: Στην περιφέρεια και απευθείας.
0: Να σου σε... πω κάτι, σταμάτα το, αυτό αρχίζει και με εκνευρίζει. Ή θα πας και θα ανοίξεις το κλιματιστικό.
1: Το έχω ανοιχτό, να... αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, κάτι δεν πάει καλά όμως. Σταμάτα να το κάνεις αυτό, γιατί γυρίζω κατευθείαν το κεφάλι μου. Βλέπω έναν άγγελο, ο οποίος έχει πάρει ένα κομμάτι χαρτόνι, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει πάρει, και προσπαθεί να κάνει αέρα. Αναστασία, βοήθησε τον, γιατί δεν ξέρει να χαμηλώνει προφανώς
1: τη
0: θερμοκρασία του κλιματιστικού. Μίλα ελληνικά, παιδί μου, κλιματιστικό λέγεται.
1: Κλιματιστικό.
0: Έτσι, μπράβο. Για συνέχισε λοιπόν τα εκατομμύρια.
1: 63,8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Για 8 έργα σε Αρκαδία και Μεσσηνία.
0: Μάλιστα. Ναι, στην Αρκαδία, γιατί έχουν πέσει οι μισοί δρόμοι και παραπάνω,
1: mm-hmm,
0: και έχουν αποκλειστεί σημεία. Και στη Μεσσηνία επίσης υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες,
1: ναι,
0: για να καλύψουμε και για να, και για να δημιουργήσουμε επενδυτικά έργα.
1: Βλέπω και τη ΒΠΕ με λιγαλά εδώ σε ένα από τα έργα.
0: Το εννοείται.
1: Βέβαια. Ψηφιοποίηση της περιφέρειας Πελοποννήσου.
0: Εντάξει, αυτά τα πάμε και χθες. Μας λες αυτά που είπαμε χθες για, για το Μελιγαλά, τι ακριβώς λέει? Για την μονάδα βιοαερίου.
1: Είναι η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και του κόμβου της ΒΠΕ Μελιγαλά.
0: Μάλιστα.
1: Ο περιφερειακός.
0: Ωραία, καλά
1: δρόμος.
0: Καλά θα κάνετε, παιδιά, γιατί εντάξει, αυτό δεν είναι δρόμος, είναι σουρωτήρι από, τις, από τα μπαλώματα. Στη ΒΠΕ. Εσύ πήγες χθες? Γιατί εγώ πήγα και το ξέρω.
1: Πήγατε?
0: Ναι, πήγα.
1: Εγώ από φωτογραφίες μόνο τι έχω δει.
0: Ωραία. Εγώ λοιπόν, επειδή πήγα, παιδιά, και επειδή δεν έχω σκοπό να αλλάξω αμορτισέρ, τα κάκια και οτιδήποτε, σας παρακαλώ, φτιάχτε το δρόμο. Πάμε.
1: Περιφερειακός δρόμος Τρίπολης.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δημιουργία αγροτικής σχολής.
0: Ναι.
1: Και η παράκαμψη της Δημητσάνας. Αυτά.
0: Ναι. Τα πάμε. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά, είναι κι άλλα. Στο εγγυώμε. Αρκεί να έτσι διαβάσεις λίγο πιο εκτεταμένα. Έχει κι άλλα, κι άλλα. Έρχονται τα μύρια. Τελικά υπάρχουν για συγκεκριμένες περιπτώσεις πολλά εκατομμύρια που μπορούν να διατεθούν. Μετά έτσι τις αυξήσεις στους μισθούς των κληρικών συγκεκριμένων, ευτυχώς δόθηκαν χρήματα και για έργα. Παρακολουθούσα το πρωί μια συνέντευξη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας στο Όπερ. Αναζητήστε τι. Σχετικά με την νέα μισθολογική... εποχή στην οποία επήλθε ο χώρος.

0: Κάτι άλλο, Αγγελάκο?
1: Θα έχουμε διακοπές ρεύματος.
0: Για πες.
1: Στην περιφέρεια.
0: Στην περιφέρεια.
1: Στην τοπική κοινότητα Μικρής Μαντίνιας και Αβίας. Και Αβίας.
0: Αλλού. Έτσι, ναι.
1: 8.30 με 3.
0: Μάλιστα.
1: Στη Μεσίνη, στα Πέριξ του Δημαρχείου, ναι. 8.30 με 1.
0: Ναι. Και εμείς ηχητικά εφέ από τα έργα στο κέντρο. Εκτός από διακοπές εκεί, εμείς έχουμε ηχητικά εφέ.
1: Είναι για να διώξουν τη σκόνη.
0: Ναι, δεν είναι για να διώξουν τη σκόνη. Είναι για να δημιουργήσουν κι άλλοι. Για λέγε.
1: Και οι πηγές Αλαγωνίας και στο Μαχαλά 9 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι.
0: Προσοχή, διότι αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, θα δοθεί το ρεύμα και υπάρχει κίνδυνος. Έτσι λέει στο τέλος η ανακοίνωση από το ΔΔΕ. Είδες που το ξέρω απ' έξω? Είδες που δεν χρειάζεται να το διαβάσω?

0: Λοιπόν, η επόμενη είδηση είναι συγκλονιστική. Είναι από τις ειδήσεις οι οποίες σε κάνουν να χάνεις τα λόγια σου. Είναι από τις ειδήσεις οι οποίες συγκλονίζουν. Και φυσικά μιλάω για τη συμπλοκή η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα και το θύμα είναι μόλις ένας νεαρός 17 χρονών, ο οποίος μαχαιρώθηκε στο θώρακα μετά από έναν τσακωμό. Τον κυνήγησαν 10 άτομα, ένα εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι και τον κάρφωσε στο θώρακα. Μιλάμε για ένα παιδί 17 χρόνων και μιλάμε προφανώς για άτομα της ιδίας ηλικίας, χωρίς ακόμη να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα αυτής της αιματηρής συμπλοκής. Το παιδί κατέληξε. Άνθρωποι προσπάθησαν να βοηθήσουν. Η κατάσταση έχει πάρει πολύ άσχημη τροπή με αυτά τα γεγονότα βίας απέναντι σε παιδιά. Γιατί 17 χρονών μιλάμε για έναν έφηβο. Συνελήφθη σήμερα το πρωί ο δράστης. Πρόκειται να γίνουν γνωστά τα αίτια αυτής της συμπλοκής, που για μένα θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να λάβουν πολύ καλά υπόψη τους. 17 χρονών έπεσε νεκρός από έναν άλλον άνθρωπο με μία μαχαιριά στο στήθος. Εφτά κόμμα κάτι ο σεισμός ο πρωινός στη Βενεζουέλα τα ξημερώματα.
1: 7,5 και 7,2 από ό,τι λένε οι σεισμολόγοι, ναι, τώρα.
0: Που σημαίνει ότι υπάρχουν σίγουρα μέσα στα συντρίμια άνθρωποι, mm-hmm, και σίγουρα νεκροί.
1: Άκουσα την πρόεδρο το πρωί που έκανε δηλώσεις ότι μπορεί να υπάρξουν μέχρι και 100.000 νεκροί.
0: Σίγουρα. Είναι από τα φαινόμενα τα οποία δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Είχε να δώσει τέτοιο σεισμό, έλεγαν οι σεισμολόγοι, από το 1834.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: υπερψηφίστηκε τελικά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.
0: Για ποιο?
1: Για τον νόμο Κατσέλη.
0: Για τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος λογικό δεν ήταν.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, απλά θα ήταν ακόμη πιο λογικό εάν η κυβέρνηση κοιτούσε λίγο και τις προτάσεις των υπολείπων κομμάτων και πιθανότατα το εξέλισε σε ένα καλύτερο ακόμη βαθμό για τους δανειολήπτες.
1: Αυτό το παρόν που ψηφίζουν παρόν,
0: θέλεις τώρα να το αφήσουμε αυτό το θέμα?
1: Το αφήνουμε.
0: 32 μέχρι αυτή τη στιγμή είναι νεκροί στη Βενεζουέλα, 700 τραυματίες και ακόμη δεν έχει γίνει πλήρης καταμέτρηση και ανέβρεση ανθρώπων από τα συντρίμια. Η είδηση με το 17χρονο με έχει κάνει να χάσω, ακόμη δεν έχω συνέλθει από την ανατριχύλα της βιαιότητας στην οποία βιώνουμε, της βιαιότητας που βιώνουμε καθημερινά στη χώρα.
1: Άμα δείτε και το βίντεο που δείχνει το 17χρονο πριν, όταν φτάνει στο σπίτι του μετά την επίθεση που το έκανε ο 15χρονος.
0: Πού τα βλέπεις αυτά, παιδάκι μου? Πού το αναδιάβασες?
1: Το βίντεο.
0: Βίντεο.
1: Αμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το έδειξε.
0: 15χρονος σκότωσε το 17χρονο, δηλαδή εχθές το βράδυ.
1: Ναι.
0: 15χρονος σκότωσε το 17χρονο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε πάρα πολύ καλά ως χώρα και μεγαλώνουμε πάρα πάρα πολύ καλά τερατάκια. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
14: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά. Νέα αγορά χρυσού.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά. Νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
18: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στους 94 και 8 πρωινή καρφίτσα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης και οι δύο μαζί σας προτείνουμε εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Και ο μήνας έχει 25. Που σημαίνει ότι την Πέμπτη, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ένα χώρο επιλέγουμε και έχουμε γιορτή. Μόνος του Κώστα. Ε,
1: καλό.
0: Γιατί στου Κώστα η γιορτή είναι καθημερινή, δεδομένη. Τι λες παιδί μου εσύ, συμφωνείς?
1: Βεβαίως και συμφωνώ.

0: Και σε έναν όμορφο χώρο θα βρισκόμαστε, έτσι κι αλλιώς, γιατί μπορούμε να πάρουμε από εκεί το φαγητό μας και σε πακέτο. Πάμε, Άγγελε, να μας ενημερώσεις για το τι γίνεται στον κόσμο. Τρίβει και τα χέρια του κάθε φορά που του λέω αυτό το πράγμα, δηλαδή με ξεπερνάει, έτσι. Για πάμε.
1: Στα εντός της επικράτειας,
0: ναι,
1: έχουμε. Σήμερα είναι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Τη συγκάλεσε ο κύριος Φάμελος για να δώσει τις απαντήσεις του στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν να μην, ναι, κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Σήμερα στις 3 έχουμε το ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: και τη σύγκρουση που έγινε χθες μέσα στη Βουλή, λεκτική πάντα.
0: Δώσε μας.
1: Στο νομοσχέδιο για τον νόμο Κατσέλη, με τον κύριο Πιερακάκη να λέει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του Λαβαζάνη. Και λέει, μήπως θέλετε να πάτε και στο νομισματοκοπείο να κόψετε τίποτα, κανένα νόμισμα.
0: Ποιος το είπε αυτό, σε ποιον?
1: Κύριος Πιερακάκης προς τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Με τα τελευταία μέτρα που έχει αναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης, με τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς για τους κάτω των 24, για τα μέτρα του νόμου Κατσέλη που θέλει πλήρη επαναφορά του ΠΑΣΟΚ. Αυτό.
0: Τι θέλει πλήρη επαναφορά του ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ θέλει πλήρη επαναφορά του νόμου Κατσέλη.
0: Ναι. Με 120 δόσεις και μπλα μπλα μπλα.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αλλά ψήφισε παρόν.
0: Κάτι άλλο?
1: Άλλο έχουμε μετεγραφές.
0: Για
1: πολλές μετεγραφές.
0: Και παρατήσεις. Αλλά πάμε παρακάτω. Mm-hmm.
1: Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής, μετακινείται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη μεταφέρεται στον Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ. Και η κυρία Τζάκρη θα κατέβει συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ στην Μπέλα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και τα πρώτα ονόματα από τα στελέχη του κόμματος Σαμαρά, που είναι και η παλιά φρουρά εντός εισαγωγικών στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτος είναι ο κύριος Αντώνης Μπέζας. Ο κύριος Μπέζας ήταν υφυπουργός το 2005-2009 στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Δεύτερος είναι ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, mm-hmm, ο οποίος ήταν και αυτός υπουργός τουριστικής ανάπτυξης επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή. Mm-hmm. Τρίτος είναι ο κύριος Χρήστος Ζώης, όπου ήταν υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Καραμαλή και αναπληρωτής υπουργός υποδομών στην υπηρεσική κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου το 2015. Mm-hmm. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Κώστας Τζαβάρας, mm-hmm, όλοι το ξέρουμε ως αναπληρωτή υπουργό παιδείας επί Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Ο κύριος Ζήσης Τζικαλάγιας, mm-hmm, σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά επί χρόνια, δεν έχει διατελέσει υπουργός, αλλά βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Και ο κύριος Μάριος Σαλμάς.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και την ακαδημαϊκή, μπορώ να πω, πλαισίωση του κόμματος Σαμαρά,
0: ναι,
1: από τους εξής καθηγητές: από τον κύριο Μάζη, διεθνολόγο, τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο.
0: Να σου πω, μας λες αυτή τη στιγμή ότι πάμε τάχιστα στην ανακοίνωση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Αυτό μας λες τόση ώρα.
1: Και έχουμε βρει το 95% των ψηφοδελτίων του κυρίου Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλη την επικράτεια.
0: Μάλιστα, συνέχισε.
1: Αυτά για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Νταούλια.
1: Νταούλια, ελάτε τώρα.
0: Γιολιά. Έχει να γίνει. Γι' αυτό έτσι εξηγείται.
1: Και έχουμε και
0: όλη η Πελοπόννησος γεμίζει Νέα Δημοκρατία ξαφνικά. Ναι.
1: Και έχουμε και τις τελευταίες μεταγραφές στο κόμμα.
0: Δεις, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε ότι το συγκεκριμένο έτσι κυβερνών κόμμα, ο αρχηγός και οι συνεργάτες δήλωναν με μεγάλη άνεση ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και ότι δεν φοβούνται την πιθανή ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, διότι δεν περιμένουν ότι θα πάει καλά. Ξαφνικά όμως τρέχουν και δεν φτάνουν. Αυτό με ξεπερνάει.
1: Και ο κύριος Σαμαράς παίρνει και τηλέφωνο βουλευτές.
0: Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς.
0: Είναι χρόνια στο κουρμπέτι και το λέω αυτό με όλο το σεβασμό, την έκφραση εννοώ, γιατί έχει την εμπειρία. Έχει ιδρύσει
1: πάλι
0: στο
1: κόμμα.
0: Παρελθόν κόμμα.
1: Πολιτική άνοιξη.
0: Ακριβώς.

0: έχει διατελέσει υπουργός, έχει μία γνώση,
1: mm-hmm.
0: μία εμπειρία.
1: Και το όνομά του το ξέρουν όλοι στην Ελλάδα.
0: Και το όνομά του, τέλεια και παύλα.

0: μπροστά μου.
1: Μάλιστα. Για πες μας, Άγγελε, τι άλλο έχεις βρει εσύ τώρα.
0: Και με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου έχουν ξεκινήσει και κάποιες εσωκομματικές αναταράξεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Γιατί με χθεσινή του συνέντευξη ο κύριος Αβραμόπουλος κατηγόρησε τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι δεν τον προστάτευσε. Ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης είχε επί τρεις μέρες το ένταλμα σύλληψης μέσα στο σιρτάρι και δεν ενημέρωσε τον κύριο Αβραμόπουλο. Και βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να καλύψει τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και είπε ότι δεν είναι δουλειά του να καλύψει κάποιον.
1: Mm-hmm.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος μπορεί να βγει, να τοποθετηθεί και ό,τι αποφασίσει για την άρση ασυλίας θα γίνει στη Βουλή.
1: Okay.
0: Το ένταλμα σύλληψης έχει διάρκεια 3 μηνών για να υλοποιηθεί από την χώρα που το δέχεται, που σε αυτή την περίπτωση είναι η Ελλάδα. Εμείς ως κράτος πρέπει να άρουμε την ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου μέσα σε αυτό το περιθώριο των 3 μηνών για να δικαστεί στο εξωτερικό. Όμως υπάρχει κάτι που στην ελληνική νομοθεσία το απαγορεύει. Είναι το διάγγελμα διακοπών της Βουλής του καλοκαιριού, που ξαναέρχεται η Βουλή το Σεπτέμβρη. Οπότε λένε οι συνταγματολόγοι, αυτό το τρίμηνο πιάνεται από το Σεπτέμβρη και μετά, δηλαδή την περίοδο των πιθανών εκλογών, ή μπορεί να πιάνεται από τώρα.
1: Μάλιστα. Πάντως σήμερα έχουμε τη συζήτηση της αναθεώρησης των άρθρων 56 και 57. Που σημαίνει το 56 για τα κολλήματα εκλογιμότητας και 57 συμβίβαστα έργα. Εντάξει, συν της άλλης περιττώ να σου πω ότι έχουμε δημοσκόπηση η οποία δείχνει διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Έλλας με μονοψήφιο.
0: Ναι.
1: Αυτά θέλω να μου πεις και να μου βρεις και δώσε μου σε παρακαλώ πολύ αυτά τα ποσοστά, γιατί καλό είναι να μην τα λέω εγώ, διότι ακούω και αυτό το λοιπόν, δεν φταίμε εμείς παιδιά. Εντάξει, αυτός ο θόρυβος, παρόλη την ηχομόνωση, παρόλα τα διπλά τζάμια, καταλαβαίνετε τι περνούν οι επαγγελματίες οι οποίοι είναι ακριβώς δίπλα τους στα έργα. Για πες μας.
0: Λοιπόν, τα πρώτα ποσοστά είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: 25,8.
1: Όπα, ναι.
0: Ελλάς του κυρίου Τσίπρα 18,2.
1: Άνατα μας. Ναι.
0: Πασόκ 8,9.
1: Πάει και το 10, το φάγαμε. Κατεβήκαμε.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5.
1: Οπα.
0: Της κυρίας Καριστιανού.
1: Μάλιστα. Προφανώς έγινε η δημοσκόπηση πρώτου την αποχώρηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,5. Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος 4,5. Φωνή Λογικής 3,3. Και πρώτη φορά η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει κάτω από 3% με 2,8.
1: Ωραία για τραγούδι.
0: Ήταν πολύ βαρύ.

Εντάξει, η Κατερίνα Λιόλιου ήταν αυτή, έτσι, σε ένα κομμάτι που το ακούσαμε και από το Θάνο Πετρέλαιο, ο οποίος ήταν και ο αρχικός ερμηνευθής. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Και επειδή διανύουμε καλοκαιρινή περίοδο, ζεστή, θερμή, ευλογημένη, αλλά που δεν συνάδει με τις προβλέψεις των μετρολόγων, που μας λένε ότι έρχονται αλλαγές.

0: Προσοχή λίγο στις καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές.
1: Μας έχεις το επίκεντρο.
2: What have we here, buddy? Mysterious scribblings? A secret code? No.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν άμεσα σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα μετά του σεισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μάρκο Ρούμπιο.
2: New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team.
0: Άλλο.
2: Get on with your work.
0: Καταιγίδες, κεραυνοί και μπουρίνια το επόμενο 48ωρο. Πολύ ισχυρά μελτέμια το Σαββατοκύριακο. Τεράστια προσοχή για πυρκαγιές.

0: Σχεδόν 88 δισεκατομμύρια δολάρια ζήτησε η Αμερικανική κυβέρνηση από το Κογκρέσο κατά μείζωνα λόγο για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Αυτού του πολέμου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ειρηνική διαπραγμάτευση.
1: Ναι.
0: Και θέλει 88
1: δις
0: dollars.
1: Yes, και η γερουσία του είπε no.
0: Επειδή εγώ δεν μπορώ να έχω αυτά τα νούμερα, αλλά πρέπει να επιβιώσω, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
12: Η ώρα είναι 10.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Αυτό που σας αξίζει είναι αυτό το οποίο μπορεί και σας προσφέρει το σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτη Σάμιο. Γιατί στο Σοκράτη Σάμιο η υπογραφή ακολουθείται από την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά το τελικό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από τη σωστή συντήρηση και επισκευή του αυτοκινήτου σας. Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας, το εξαιρετικό υπερσύγχρονο σέρβις αυτοκινήτων. Τι διαβάζεις, Άγγελε, τι παρακολουθείς, για πες μας.
1: Διαβάζα για τη Βενεζουέλα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έβγαλε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωση.
0: Καταρχάς, υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ υψηλό η βαθμή.
1: Και οι μετασεισμοί, είπε, που μπορεί να γίνουν θα είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Ναι. Όταν έχεις 7,5-7,2, λογικό το βλέπω.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάτι άλλο.
1: Νομίζω, από ό,τι βλέπω στις ειδήσεις, την ίδια κλίμακα Ρίχτερ πρέπει να έχει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με τις αποχωρήσεις.
0: Κάτσε τώρα, ανοίγω το μικρόφωνο μου, ακούγονται.
1: Ναι.
0: Κλείνω το μικρόφωνο μου, δεν ακούω. Εγώ φταίω, σου λέω.
1: Εσείς και το κομπρεσέρ.
0: Να σου πω κάτι, νομίζω πως ήρθε η ώρα να κάνεις εκπομπή μόνος σου.
1: Γιατί
0: για να μην ακούγεται αυτό το ντου. Για λέγε για την Καριστιανού.
1: Μετά την αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη έχουν ξεκινήσει και άλλα στελέχη από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να αμφισβητούν την ηγετική ομάδα. Όχι, τώρα ακούγεται και από μένα. Άντε γεια, είναι πιο δυνατό το κομπρεσέρ και από μένα. Αναφέρουν ότι η πολιτική ομάδα που πλαισιώνει την κυρία Καριστιανού έχει αυταρχικές τάσεις. Αχ, πεταλουδίτσα.
0: Συνέχισε, παιδάκι μου.
1: Έχει αυταρχικές τάσεις και ότι αυτό που λείπει από το κόμμα είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες και γι' αυτό θα αποχωρήσουν και μια ομάδα στελεχών την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι αναφέρουν πηγές, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Τώρα που ανέβηκε ποσοστό.
1: Παιδί μου.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν τρέπονται.
1: Και δεν είδαμε και τη δεύτερη δημοσκόπηση που είναι μέσα τους αναποφάσεις τους.
0: Ναι.
1: Που έχουμε Νέα Δημοκρατία στο 28,3. Ελλάς του κύριου Τσίπρα στο 21,4. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 11,9. Και το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστά 9,9.
0: Μάλιστα.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα το κλασικό, το Εξαράκι 6,5. Ελληνική Λύση 5. Πλεύση Ελευθερίας 3. Φωνή Λογικής 3,5. Μέρα 25 2,5.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, κλείσαμε.
0: Μάλιστα. Και διαβάζω εδώ προϋπολογισμός. Στα 28 δις ευρώ τα φοροέσοδα στο πρώτο πεντάμινο. Στα 3,65 δις ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,216 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.528 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Αυτά κάνουνε.
1: Πάμε καλά,
0: όλα
1: όπως λέει.
0: Αυτά λόγω των εσόδων από το ΦΠΑ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Έκανα μια ερώτηση στο Gemini εχθές. Το είχα βάλει στο μοντέλο για την οικονομία και του λέω, αν αφαιρέσουμε όλο τον πληθωρισμό που, που έχουμε, αυτό το 5,1% από το ΑΕΠ, πού φτάνουμε? Το ΑΕΠ μας τώρα είναι γύρω στα 270 δις. Αν αφαιρέσουμε το πληθωρισμό του 5%, το ΑΕΠ μας φτάνει στο 2,20. Δηλαδή πέφτουμε 50 με 60 δις στο ΑΕΠ. Που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Την ταυτοποίηση του θύματος του 17χρονου αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Δεν τον έχει αναζητήσει κανείς. Συνελήφθη ο δράστης. Μάλιστα. Έγινε αυτό το πράγμα από τον παίκτη του Κατάρ, έσπασε το πόδι, λέει, του Κονέ στον αγώνα.
1: Λίγο.
0: Βαριά όμως η τιμωρία της FIFA στον παίκτη.
1: Βεβαίως, τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
0: Ναι, μία από τις πιο βαριές τιμωρίες στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλλου.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και χθες έπαιξε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου Νεϊμάρ. Ως αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Το τελευταίο τέταρτο, αλλά έπαιξε.
0: Οκ. Okay.

0: Εξαιρετικό ο Γιάννης Κότσιρας και σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν.
1: Βλέπω εδώ ότι η Τουρκία ζητά από τη FIFA την επανεξέταση του αγώνα της με την Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Αποκλείστηκε η Τουρκία με 1-0. Ο λόγος είναι ότι έπεσε το ρολόι του διαιτητή και δεν είδε την ώρα και το έληξε 2 λεπτά πριν. Έτσι επικαλείται η τουρκική πλευρά.
0: Έκο Ράλι Ακρόπολης 2026, για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή σε Βιωτία και Φωκίδα.
1: Οδήγησε και ο πρωθυπουργός μας.
0: Ναι, γι' αυτό το έθιξε.
1: Τον είδατε τι ωραίος φίλος.
0: Τον είδα, βέβαια. Του πάει το αγωνιστικό. Διότι εντάξει, είναι αγωνιστικός τύπος.
1: Ναι.
0: Είναι αθλητικός. Γενικώς είναι ο τύπος που μπορεί να τον δεις οπουδήποτε, με οποιαδήποτε αμφίεση, με το κλασικό χαμόγελο, έκφραση, όπως θέλεις πες το. Εγώ ωστόσο θα μιλήσω για το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο θα έρθει και στην Πελοπόννησο. Εντάξει.
1: Θα έχουμε και άλλους μουσαφίριδες.
0: Θα έχουμε στην Τρίπολη τη διεξαγωγή ενός από το, έτσι,
1: από τις πίστες του,
0: από τη, ναι, από την διεξαγωγή του. Οπότε ναι, αυτό.
1: Έχω μάθει ότι θα είναι και ο κύριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, μέσα σε ένα από αυτά τα αγωνιστικά,
0: ναι,
1: αυτοκίνητα.
0: Και εγώ. Με τα ισπανικά σήμερα η αυλαία της εξέτασης στα ειδικά μαθήματα, που σημαίνει ότι σιγά σιγά σήμερα ξεκινούν οι βαθμολογίες.
1: Μία η ώρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για, τους για τα παιδιά που δώσανε πανελλήνιες.
0: Καλά αποτελέσματα
1: γενικά
0: σε
1: και
0: όλα
1: πάλι.
0: Τα παιδιά να προσέχουν και να σκεφτούν ότι τίποτα δεν σταματάει εδώ.

0: Εξαιρετική γλυκερία, έτσι. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Σε γενικές γραμμές κρίνω.
1: Ναι.
0: Καταρχάς κρίνω ότι... ότι σήμερα είναι λίγο εκνευριστικά.
1: Αυτά τα κομπρεσέρ.
0: Λοιπόν, πάμε. Και ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν σήμερα στη Βουλή. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Επίσης, έχουμε θέματα όσον αφορά πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης, οι δηλώσεις του κυρίου Κατρίνη από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνοι?
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Το δυνατό χαρτί του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κατρίνης.
0: Ναι. Ναι.
1: Στην περιοχή Αχαΐα και Ηλία.
0: Μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και πλέον η θάνατη μεταναστών υποκράτηση. Μιλάμε για 52 θανάτους. Έχουν καταγραφεί σε κέντρα κράτησης μεταναστών από τον Ιανουάριο του 25. Mm. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι διανύουμε τη δεύτερη θητεία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τραμπ, οπότε αυτά... αυτές είναι οι καταγραφές.
1: Τόσους θανάτους ούτε τον Γκουαντάναμο δεν είχε. Μεγάλη φυλακή.
0: Καταλαβαίνεις προφανώς τις συνθήκες.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Συνέχισε.
1: Βλέπω ότι η Μεγάλη Βρετανία,
0: ναι,
1: στην οποία έχω εντρυφήσει εδώ και μια εβδομάδα,
0: ναι, ναι,
1: ετοιμάζεται.
0: Γιατί έχουμε παραιτήσεις, γιατί έχουμε, mm-hmm, το θέμα του Brexit, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Τα οποία αυτή τη στιγμή βγαίνουν και πάλι στην επιφάνεια για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε υπάρχει στο επίκεντρο το τι μελιγενέστε.
1: Και είχαμε και μια δημοσκόπηση όπου δείχνει ότι αν ο κύριος Andrew Burnham, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, αναλάβει αρχηγός των εργατικών, οι εργατικοί θα έρθουν μπροστά με 29% και το συντηρητικό κόμμα Reform UK του Nigel Farage πέφτει στη δεύτερη θέση με 22 και οι συντηρητικοί έρχονται από πίσω με 19. Δηλαδή, από ό,τι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, αν ο κύριος Μπέρναμ εκλεγεί ηγέτης των εργατικών στις 6 Ιουλίου, που είναι το συνέδριο για εκλογή αρχηγού, μπορεί να έχουμε και αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κύριος Μπέρναμ δεν είναι...
0: Συγγνώμη, κλείνω το μικρόφωνο πολλές φορές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για να μην ακούγεται τόσο έντονα ο θόρυβος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ο κύριος Μπέρναμ δεν είναι των μπλερικών,
0: ναι, ναι,
1: δηλαδή των κεντρών, ας το πούμε, πώς λέμε εμείς, η σημητική. Για να το φέρω στα ελληνικά δεδομένα.
0: Μην τα λες αυτά, παιδάκι μου, πρωί-πρωί. Μην τα λες, είναι 10 και 23 τα ονόματα. Χαλάρωσε λίγο. Σε παρακαλώ, μας ταράζει.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μια ηρεμία απ' έξω. Για συνέχισε.
1: Ναι. Είναι της πιο αριστερής πτέρυγας των εργατικών. Και έβγαλε ένα βίντεο ο κύριος Δούκας.
0: Αυτό που από παντού ξεπηδιέται μια αριστερά.
1: Ξεπηδιέται μια αριστερά.
0: Αλλά ποτέ δεν επιβιώνει, με ξεπερνάει. Έλα, για πάμε.
1: Έβγαλε ένα βίντεο ο κύριος Δούκας όταν πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο και είπε ότι είδατε, η λύση ήρθε από έναν δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Σαν να λέει, ρε παιδί μου, ρε Ανδρουλάκι, φύγε από τη μέση να έρθω, ναι, εγώ. Να γίνουμε Αγγλία εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και έχει...
0: Παγκόσμια ημέρα. Και δικιά μου παγκόσμια ημέρα είναι, παιδιά. Για πες.
1: Αυτές οι ελπίδες υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο,
0: ναι.
1: Και τώρα με τη δημοσκόπηση που δείχνει τους, ναι, εργατικούς πρώτο κόμμα αν ο Μπέρναμ γίνει, έχουν πάει στον 7ο ουρανό οι εργατικοί. Καλέ, αυτή είναι φίλη μου.
0: Στον 7ο.
1: Στον 7ο ουρανό. Ναι, ναι.
0: Λες κάτι, δεν είναι όμως από την πάντα σου, γι' αυτό μη μου την ταράζεις και αυτή κατά πάνω μου.
1: Στο χωριό λέμε ότι οι πεταλουδίτσες είναι ψυχούλες.
0: Τραγουδάκια και διαφημίσεις θα πω εγώ. Απαντώ. Αυτό θα έρθει. Έρχεται.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
14: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
15: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
15: γάτες,
14: τροκτικά,
15: ερπετά,
14: ψάρια και πτηνά.
15: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
14: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
15: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
14: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
15: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
15: Παράδοση και στο χώρο σας.
14: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
15: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
14: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.

0: Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι, είναι το ημίωρο του Volcanoes Farm. Γιατί το Volcanoes Farm είναι το κρεοπωλείο της καρδιάς μας και της λύσης, της άμεσης λύσης του φαγητού μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γιατί είναι πανέτοιμοι να μας προσφέρουν έτοιμα, έτοιμα φαγητά παρασκευασμένα από εξαιρετικό κρέας που μόνο στο Volcanoes Farm βρίσκουμε, γιατί είναι ντόπιο, και φυσικά μας λύνουν τα χέρια, μας προτείνουν, μας προσφέρουν με τον καλύτερο τρόπο και πάντα με χαμόγελο τις υπηρεσίες τους ο Αλέξης και ο Ανδρέας. Εκεί λοιπόν στο Volcanoes Farm Φαρών 150, εκτός από τα εξαιρετικά κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα, θα βρείτε και προϊόντα delicatessen της χώρας μας, που όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι πρέπει να στηρίζουμε και στηρίζουμε. Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, είναι πάντα πιο χαλαρό, αλλά είναι και το ημίωρο το οποίο πρέπει να σας ενημερώσω ότι για την πρωινή καρφίτσα θα είναι η παύση, λόγω της απουσίας μου από την πόλη της Καλαμάτας για κάποιες ημέρες. Λογικά, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα τα πούμε πάλι την άλλη Τρίτη με Τετάρτη, γιατί έχουμε και Ιωάννα στο τετράγωνο. Ωστόσο, στην ώρα της πρωινής καρφίτσας θα ακούτε Πάνω Πουρναρά, Γιώργο Γεωργιάδη. Δεν θα σας αφήσουμε χωρίς ενημέρωση και σχόλιο.

0: τι θέλετε. Θέλετε γιατί.
1: Στο
0: κοινοβούλιο.
1: Θέλω ό,τι θες.
0: Είχαμε τοποθέτηση του κυρίου Δοδονή στη διαδικασία για τον κώδικα τοπικής της αυτοδιοίκησης.
1: Μάλιστα.
0: Και κατέθεσαν αίτημα αντισυνταγματικότητας. Mm-hmm. Διότι, λέει ο κύριος Δοδονής, είναι ένας αλαμπουρνέζικος νόμος. Mm-hmm. Είναι και έτσι και mm-hmm. γιουβέτσι. Mm-hmm. Είναι αντιδημοκρατικός. Mm-hmm. Η νομιμοποίηση που θα γίνει από τους πολίτες δεν υφίσταται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε ο κύριος Δοδονής.
1: Okay.
0: Στο Μεξικό έχουμε πανηγυρισμούς. 800.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στην πόλη του Μεξικό επειδή η εθνική προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ.
1: Εντάξει, δεν το λες και λίγο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm. Okay. Η Φέη Σκορδά σταματά εκτάκτος

0: από το Buongiorno στο Μέγκα. Ακόμα δεν ξέρουμε το λόγο,
1: ναι,
0: αλλά μάλλον θέλει το κανάλι να αλλάξει την πρωινή ζώνη.
1: Οκ. Okay.
0: Πάμε σε ένα quiz.
1: Πάμε. Λοιπόν. Πάμε να θες και σε μουσική.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Και εγώ το ίδιο. Όπου θες.
0: Τότε τι θα κάνω. Να ρωτήσουμε την Αναστασία να μας πει.
1: Για πάμε, πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, πού εδρεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Βρυξέλλες.
1: Έστω.
0: Στρασβούργο. Παρίσι. Βερολίνο.
1: Βρυξέλλες, δεν το είπα αλφα.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε πουλί μου με ζαλίζεις.
0: Πουλί μου ξένο. Ξενείτε με. Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος? 12, 13 ή 14?
1: Για ξαναπες
0: το. Το 12, το 13 ή το 14? Α, πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
1: Μάλιστα.
0: Το 12, 13 ή 14?
1: Το 13 δεν είναι. Όχι, δεν θυμάμαι, πες εσύ.
0: Το 14.
1: Το 14, εντάξει, μπορώ να κάνω και λάθη.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, συγγνώμη κιόλας, δεν είμαι αλόνθεστη.
0: Για πόσα χρόνια περιπλανήθηκε ο Οδυσσέας μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη από την Τρία? 10, 9, 8 ή 5?
1: 10. Για να φτάσει στην Πινελόπη.
0: Για να φτάσει στην Πινελόπη.
1: Στην Πινελόπη.
0: Ναι.
1: Για συνέχισε.
0: 10 στην Τρία και άλλα 10 στη θάλασσα, 20, ρε παιδιά. Το ξέρετε ότι...
1: Έφυγε νέος, γύρισε.
0: Ναι, ο Τηλέμαχος ήταν νεογέννητο όταν έφυγε ο Οδυσσέας από την Ιθάκη. Και τον βρήκε κοντζαμάν άντρα.
1: Σύμφωνα με το μύθο.
0: Σύμφωνα με το μύθο πάντα.
1: Για λέγε.
0: Πώς λεγόταν ο Κύκλοπας που γνώρισε ο Οδυσσέας στη χώρα των Κυκλόπων? Πολύφημος, Ποσειδονίδης, Πολύφημος ή Κρονίδης?
1: Απάντα.
0: Πολύφημος.
1: Εντάξει. Oh. Είσαι μέσα.
0: Oh. Πόσα κεφάλια είχε σκύλα?
1: Ναι, είχε πολλά.
0: Που αντιμετωπίσει ο Οδυσσέας μαζί με τους συντρόφους του κατά τη διάρκεια της επιστροφής στην Ιθάκη.
1: Για πες τον αριθμό.
0: 8, 6, 4, 3.
1: Είναι αυτή που τους το κόβες και βγαίνανε διπλά.
0: Αυτή είναι η Ήδρα.
1: Αυτή ήταν η Ήδρα.
0: Η σκύλα και η Χάριβδη ήταν που ήταν το ένα τέρα στην άλλη ακτή και η Χάριβδη ρουφίχτρα.
1: Είχε πολλά, 8 νομίζω.
0: 8.
1: Νομίζω ή 6 ή 8 είναι.
0: 6.
1: Είδες.
0: Μέσα.
1: Το χάσα στο μέτρημα.
0: Πώς λεγόταν το πιστό σκυλί του Οδυσσέα? Ναύπλιος. Άργος.
1: Αυτό. Στοπ.
0: Αζόρι Μαξ.
1: Τέλος. Το
0: Άργος.
1: Άργησα.
0: Κάνουμε check στον Άργο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της γης? Μισισίπης. Αμερικά. Αμαζόνιος. Αμερικά. Νείλος. Αφρικά. Young.
1: Hello, Africa. Tell me how you
0: young. Ασία.
1: I don't know. Αν δεν είναι. Κοίτα, ο Αμαζόνιος είναι κάτι. Είσαι μήκος, είσαι πλάτος.
0: Είναι.
1: Ψέματα θα πω.
0: Είναι σίγουρα μεγάλος.
1: Έτσι. Είναι σίγουρα μεγάλος. Ο Νείλος επίσης.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλε ένα από τα δύο στην τύχη.
0: Ο Τζίντζιρας, ο Μίντζιρας, ο Τζίντζι Μίντζι
1: Χόντζιρας. Έλα.
0: Νείλος.
1: Νείλος.
0: Τινγκ.
1: Είδες.
0: Κάναμε και τσακ.
1: Πάντως, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πέσαμε μέσα.
0: Πόσους λόφους είχε η Κωνσταντινούπολη? 1, 5, 3. Εφτά.
1: Δεν βλέπει ο κόσμος, δεν βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, πάντα παιδί
0: 7
1: μου.
0: Εφτά ή κανένα? Το θρηλυκό εφτάλοφον.
1: Έλα, έλα.
0: Τα κορίτσια στα βυζαντινά χρόνια.
1: Τα κορίτσια του Βεζεδαίου ποιον είχαν πατέρα?
0: Πήγαιναν και αυτά σχολείο. Ναι. Έπαιζαν όλη μέρα, ναι. Μάθαιναν να κεντούν, να πλέκουν και να υφαίνουν, ναι. Και ντυνόντουσαν ωραία. Τι από όλα αυτά?
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω, αλήθεια σας.
1: Αν δεν έπλεκαν,
0: ναι,
1: ντυνόντουσαν ωραία.
0: Να βάλουμε ντυνόντουσαν ωραία.
1: Μωρέ, δεν πάει να βάλεις ό,τι θέλεις.
0: Κεντούσαν, έπλεκαν και υφαίναν.
1: Είδες, είδες, το είπα. Όχι, πες, παραδέξω, το είπα.
0: Όντως το είπατε.
1: Έτσι, λοιπόν. Όχι, για να μην λες.
0: Λοιπόν, τα αγόρια δεν πήγαιναν σχολείο όταν έκαναν δουλειές στο σπίτι, όταν πήγαιναν μαθητευόμενοι σε τεχνίτες, όταν έπαιζαν ποδόσφαιρο.
1: Το βου.
0: Βου. Σωστό. Στο σχολείο τα βυζαντινά χρόνια μάθαιναν ορθογραφία, γραμματική, αριθμητική, Αριστοτέλη, Χριστός, Σοκράτη, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Ορθογραφία, γεωγραφία, γεωμετρία, μαθηματικά, παλαιή και Κοινή Διαθήκη. Τώρα που είναι η διαφορά δεν ξέρω. Ιστορία, γεωγραφία, φυσική, Όμηρο, Έσωπο, Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Η ορθογραφία, γραμματική, αριθμητική, Όμηρο, Έσωπο, Παλαιά και Κοινή Διαθήκη.
1: Το α νομίζω είναι.
0: Σωστό.
1: Δεν υπήρχε Έσωπος και σε αμαία.
0: Σωστός.
1: Είδες.
0: Τα σχολεία λειτουργούσαν σε σπίτια, ναούς, μοναστήρια ή όλα τα παραπάνω.
1: Το β.
0: Σωστό. Στους ναούς πήγαινανε. Το αντίθετο της λέξης πάνω είναι αριστερά, δεξιά, πίσω ή κάτω.
1: Δεν απαντώ.
0: Είχε και το Τζένι Τζένι στην τηλεόραση και έλεγε, έλεγε τέτοιος. Γκόρτσος, άνω Παναγιά, τόσο μαντάς, τόσο. Πέρα, δόθε, κήθε Παναγιά. Βγήκε ο μαντάς βουλευτής. Λοιπόν, περάσαμε διαθήκες. Το συνώνυμο της λέξης ομορφιά είναι τελειότητα, καλός ή ασχήμια. Το συνώνυμο της ομορφιάς.
1: Ομορφιά. Το συνώνυμο της
0: ομορφιάς. Τελειότητα, καλός ή ασχήμια. Καλός, σωστό.
1: Το κάλος, η ομορφιά, όχι ο κάλος του ποδιού ή του εγκεφάλου. Μην μπερδέψουμε τους κάλους.
0: Συνώνυμο της λέξης θερμός είναι ο κρύος, ο παγωμένος ή ο ζεστός.
1: Ο ζεστός. Σιγά το δύσκολο.
0: Συνώνυμο της λέξης νέος είναι ηλικιωμένος, παλιός ή κένος.
1: Κένος.
0: Κένος.
1: Γιατί αν είσαι ένα αστέρι, τα ξέρεις. Δεν είναι το κένος.
0: Σωστό.
1: Κοντεύουμε.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τότε γεια σας. Να προσέχετε. Θα τα πούμε Τρίτη Τετάρτη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Την αγάπη μας.
0: Γεια σας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτιρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιος σου μίλησε, εσένα?

0: Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

κάπου μεσοπέλαγα παλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν ή τυφλή? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη αποστολή. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση, εξέλιξη?

0: σπίτι σου. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά, έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

0: βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
1: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
1: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
0: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
1: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
0: Για τα μερεμέτια?
1: Εκεί.
0: Και για τα βαψίματα?
1: Τι λέμε.
0: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
1: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8. Και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή. Η Θεία από το χωριό με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ στο 943 Intervention Sports. Θα πάμε μαζί στις μέχρι τις 2 και θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μείνετε συντονισμένοι. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαζί του η Αντριάννα Πούλιου.

Ο Μουσταφά Φάλι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού με συμβόλαιο 3 χρόνια, 2 συν 1 δηλαδή. Και λεφτά όχι καταφρόνητα, έτσι εδώ μιλάμε για 1.600.000 ευρώ το χρόνο. Είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί τον πήρε ο Παναθηναϊκός? Τον πήρε για τρίτο ψηλό, διότι πρόκειται να αποκτήσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, ελληνικό διαβατήριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι 34 ετών ο Μουσταφά Φαλ. Ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο χρόνο. Πολύ προβλήματα στα γόνατα, στα πόδια. Εφόσον όμως είναι καλά και συνέλθει, ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα θηρίο κάτω από το καλάθι. Ένα θηρίο που έχει τη δυνατότητα να παίζει και ως δεύτερος playmaker, μοιράζοντας την μπάλα. Κάτι που είναι το σήμα κατά τεθέν του Φαλ. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός έχει το Λεσόρ και θα επιδιώξει να πάρει και ένα ψηλό μπροστά και από το Λεσόρ. Ο Βαλαντσιούλας, που ήταν στόχος του Παναθηναϊκού τον περασμένο χειμώνα, κατέληξε στην Ζαλγκίρις. Δεν ήταν μέσα στις επιλογές του Μπράντοβιτς. Προφανώς θα πάρει ένα ψηλό με άλλα χαρακτηριστικά, όχι πύργο δηλαδή όπως το λέγαμε παλιά. Κάποιον πιο ευέλικτο παίκτη στο 5, μπροστά και από τον Λεσόρ. Αυτή είναι η στόχευση. Ένας Παναθηναϊκός που είναι αποφασισμένος να ρίξει 50 με 60 εκατομμύρια, να τεινάξει δηλαδή την μπάγκα στον αέρα, να αυξήσει το μπάτζετ κατά 15 με 20 εκατομμύρια για να πρωταγωνιστήσει. Ο Άρης πήρε τον Μπίρτς, τον φόρ της Φένερμπαχτσέ, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, δυνάμωσε, δεν υπάρχει εμβολία κάτω από την ρακέτα. Έχει κλείσει και το Χαραλαμπόπουλο. Αν πάρει και τον Τολιόπουλο, βάζει και ελληνικό αίμα στο ρόστερ του και ασφαλώς αυξάνει τη δυναμική του, την αγωνιστική δυναμική του. Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει τον Μακίσικ, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι τις τελευταίες στιγμές ότι μπορεί να πάει και Τουρκία. Ο Ολυμπιακός, τον αφήσαμε τελευταίο στην συζήτηση, έχει δέσει το γαϊδαρό του στη θέση 1 με παίκτες όπως ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο, που πρωταγωνίστησε στις μεγάλες νίκες στην Βαλένθια, στην Ισπανική Λίγκα, και πρέπει να δει τώρα πώς θα χειριστεί ένα θέμα που πρόκυψε με βάση τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Τόμας Γουόκαπ, που λέει ότι εγώ θέλω να παίζω εκεί που με αγαπάνε, εκεί που με σέβονται και με υπολογίζουν. Εγώ δεν νομίζω ότι το θέμα που θέτει με αυτή τη δήλωση ο ελληνοποιημένος Αμερικανός δεν είναι το οικονομικό, είναι ο χρόνος συμμετοχής. Διότι αν έρθει ο Μακιντάιρ και έρθει και ο Μοντέρο, δεν ξέρω αν αυτά τα 20 πλάς και πολύ πλάς λεπτά που είχε πάντα χρόνος συμμετοχής ο Γουόκαπ, αν θα ισχύουν και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αλλά αυτά είναι προβλήματα που ήταν αναμενόμενο να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που συνεχίζει την ενίσχυσή του και από τη στιγμή που δικαιολογημένα η κατάκτηση της Ευρωλίγκας δημιουργεί υπεραξίες. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ.

Η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από τον θάνατο του Τάκη Γκόνια, ενός ιδιοφυούς ποδοσφαιριστή, ενός δεκαριού παλαιάς κοπής και ενός ενδιαφέροντος αθλητή και ανθρώπου. Ο Τάκης Γκόνιας, που προσβλήθηκε από καρκίνο στον εγκέφαλο, πάλεψε με την νόσο αυτή 3 χρόνια, δεν μπόρεσε να βγει νικητής. Θα τον θυμόμαστε έτσι για τις φοβερές μπαλιές του, τις επινοήσεις του μέσα στο γήπεδο, το πάθος του και όταν έπαιζε και όταν ήταν προπονητής. Μια ξεχωριστή περίπτωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Γκόνιας έφυγε νωρίς στα 54 του χρόνια, ένας άνθρωπος που έζησε με ταχύτητα, όπως οδηγούσε με ταχύτητα, μπορεί να έζησε και 2 ζωές με βάση αυτή την μανία του να γνωρίζει πράγματα, να κάνει πράγματα, να είναι ελαφρύ το χώμα. Γεια σου Τάκη, παιχταρά.

Στους 32 λοιπόν Μεξικό και Νότια Αφρική, πέρασαν και οι δύο, πέρασε και η Βραζιλία, πήρε μαζί της και τον Καναδά, πέρασε και ο Καναδάς, πέρασε και το Μαρόκο. Πάμε στη φάση των 32, σε λίγο θα έχουμε και τα ζευγάρια. Ο Βινίσιους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης των Βραζιλιάνων επί των Σκοτσέζων που δεν μπόρεσαν να ανασάνουν από το pressing, παρακαλώ, των Βραζιλιάνων. Και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για ένα στοιχείο καινούργιο που έχει βάλει ο Ανσελότη, ο Κάρλο Ανσελότη, στο παιχνίδι του. Το λέω αυτό, τι Βραζιλιάνοι, τι είναι οι Βραζιλιάνοι. Είναι οι εραστές του Τζόκο Μπονίτο, του ωραίου παιχνιδιού. Αυτό που παίζουν τώρα δεν είναι ακριβώς βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Είναι μάλλον ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Με πίεση, κλέψιμο μπάλας, γρήγορες επιθέσεις. Κάπως έτσι την έστειλαν τη Σκωτία. Αδιάβαστη της έβαλαν 3 γκολ. Η Σκωτία δεν είχε παρά μια-δύο μικρο ευκαιρίες με τον Τόμι Νέι. Ήταν μια άνετη επικράτηση της Βραζιλίας χωρίς να εντυπωσιάσει. Χωρίς να εντυπωσιάσει. Αλλά έχω την υποψία ότι αυτή η Βραζιλία και να θέλει να εντυπωσιάσει δεν μπορεί. Αν όμως έχει γίνει μια πρακτική ομάδα όπως την είδαμε απέναντι στους Σκοτσέζους, τότε ναι, έχει τύχει να πάει μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Απογοητευτική σε αυτό το Μουντιάλ ήταν η Τσεχία, πάρπαξε 3 γκολ από το Μεξικό που έκανε τα 3-3. Τσεχία ήταν να τη βλέπεις και να την άντε να μην πω τώρα, τέτοιο χάλι στο τσέχικο ποδόσφαιρο προσωπικώς δεν το περίμενα. Πέρασαν και οι Ελβετοί που πρέπει να το ομολογήσουμε ήταν καλύτεροι από τους Καναδούς, βεβαίως και αυτοί χωρίς να εντυπωσιάζουν. Οι Καναδοί το πάλεψαν, είναι μια ομάδα με ταχύτητα, με aggressive ποδόσφαιρο, με περιορισμένες τεχνικές αρετές. Πέρασαν όμως και το δικαιούτο, όπως το δικαιούτο και το Μαρόκο που μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στη σφριγγυλή Αϊτή. Της έβαλε όμως 4 γκολ, έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και παραγωγική ομάδα. Έτσι έπαιξε και ο Ελκαμπή, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, έγινε αλλαγή εκεί γύρω στο 65-70. Το Μαρόκο ήταν πολύ καλή ομάδα, μπορεί να εμφάνισε κάποια αμυντικά κενά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έδειξε όμως ότι είναι μια ομάδα που παίζει καλό επιθετικό ποδόσφαιρο και σκοράρει συνεχώς.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: κύριε Γιώργο, καλημέρα. Ακούω και διαβάζω ότι έχουμε τους καλύτερους προπονητές στο μπάσκετ και για το σάκο τα κουβέντα, ενώ Τρινκέρι και ο Σπανούλης έχουν σαρώσει τους τίτλους. Η ασέβεια σε όλο το μεγαλείο. Ευχαριστώ. Δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει εγώ αυτό. Εγώ θεωρώ το σάκο ένα από τους καλύτερους προπονητές, όχι στην Ελλάδα, αλλά με βάση τη γενικότερη παρουσία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έναν από τους καλύτερους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ συνολικά. Βεβαίως τώρα βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, okay, εντάξει, έχει μεγαλώσει, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τον βάζει κάτω από τον Τρικέρι και τον Σπανούλη, κάθε άλλο.

Υπήρξε άλλη είδηση χθες, ας την πούμε σοκαριστική. Ναι, υπήρξε. Είναι η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να σταματήσει να είναι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ο ίδιος δεν προσδιορίσε. Δεν προσδιορίσε. Έκανε μια ανάρτηση σε έναν λογαριασμό του κοινωνικής δικτύωσης που τον είχε απενεργοποιημένο και τον ενεργοποίησε μόνο για να κάνει αυτή την ανάρτηση και είπε ότι η προτεραιότητα για αυτόν σε αυτή τη φάση είναι η οικογένειά του, γιατί περιμένει το δεύτερο παιδί, η γυναίκα του, τώρα μέσα στον Αύγουστο, και ως εκ τούτου δεν θέλει να παίζει, δεν μπορεί να παίζει στην εθνική ομάδα. Έκανε αυτή την επιλογή. Προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά. Ερώτημα πρώτο. Ήξερε την πρόθεση του Κωνσταντέλια, την είχε υπόψη της η Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Από τον τρόπο που έγινε η ανακοίνωση δικαιόμαστε να πιστεύουμε ότι δεν ήξεραν τίποτα. Μπορεί να είχαν καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν ήξεραν τίποτα. Και προφανώς η απόφαση αυτή του Κωνσταντέλια δεν ήταν σε συνεννόηση μαζί τους. Έχει μου περάσει ένα 24ωρο και δεν έχουμε ακούσει ακόμα μια τοποθέτηση της ΕΠΟ για το γεγονός αυτό. Δεύτερο, έχει σχέση αυτή η απόφαση που πήρε ο Κωνσταντέλιας με την ιδιαίτερη θρησκευτική του επιλογή? Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά? Μπορεί να έχει, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το κυρίαρχο. Δεν μπορεί να είναι αυτό το κυρίαρχο, διότι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν σημαίνει ότι σταματάω να παίζω μπάλα. Βεβαίως ενδιαφέρομαι για την οικογένειά μου, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Να είδατε, ο Ντοκού γέννησε γυναίκα του, έφυγε από την εθνική ομάδα του Βελγίου, πήγε στη γέννηση του παιδιού του και επέστρεψε. Okay. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα το έκανε αυτό τελευταία στιγμή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα μπορούσε να το έχει ανακοινώσει νωρίτερα και να έχει ενημερώσει. Είναι η απόφασή του και είναι σεβαστή. Βεβαίως είναι η απόφασή του και είναι σεβαστή. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν ο Κωνσταντέλιας στο διάστημα αυτό ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν του είχαν ανατεθεί αυτά τα οργανωτικά καθήκοντα μιας νέας ανανεωμένης εθνικής ομάδας για την οποία προσωπικά μιλάω εδώ και ένα χρόνο, θα του ήταν τόσο εύκολο να πάρει αυτή την απόφαση? Εγώ θεωρώ πως δεν θα του ήταν τόσο εύκολο. Στα τελευταία 5 παιχνίδια της εθνικής, το τελευταίο δεν αγωνίστηκε καθόλου, η μεγαλύτερη σε λεπτά συμμετοχή ήταν 45. Όλες οι άλλες ήταν 25, 17, 9. Αυτός ήταν ο Κωνσταντέλιας επί εποχής Γιοβάνοβιτς. Αυτός θα έπρεπε να είναι. Ας αναρωτηθούμε όλοι μαζί. Και ας αναρωτηθούμε κυρίως, εάν ο Κωνσταντέλιας ήταν ο ηγέτης αυτής της εθνικής ομάδας, όπως θα πρέπει να είναι με βάση τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, θα την έπαιρνε αυτή την απόφαση? Εγώ αυτό σκέφτομαι, αυτό αναρωτιέμαι και το θέτω και υπόψη σας.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η απουσία του Κωνσταντέλια από την Εθνική συνιστά βαρύ αγωνιστικό πλήγμα για την ομάδα εν ώψη των παιχνιδιών του Nations League. Διότι δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλιας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλιας.

Πάμε τώρα και στα πρόσωπα του Μουντιάλ. Χωρίς αμφιβολία, το πρόσωπο του Μουντιάλ μέχρι στιγμής είναι ο 39χρονος Μέχση, που χθες είχε γενέθλια και τα γιόρτασε με τους συμπαίκτες του. Έχει πετύχει 5 γκολ σε 2 αγώνες. Καθοδηγεί την Αργεντινή. Φαίνεται ότι είναι σε κατάσταση να πάει την προσπάθεια της Αργεντινής μέχρι τέλους και αυτή την φορά. Ναι, δεν είναι ο παίκτης που τρέχει πάνω κάτω στο γήπεδο, δεν είναι ο παίκτης που ζητάει την μπάλα σε κάθε επαφή. Αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει και δικαιολογημένα έχουν αλλάξει. Η κάθε του όμως επαφή με την μπάλα συνιστά ευκαιρία ή σχεδόν ευκαιρία για την ομάδα της Αργεντινής, την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, που έχει βρει έναν τρόπο να αξιοποιεί το Μέση χωρίς να αλλοιώνει τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά της ομάδας. Τον τοποθετεί εκεί λίγο έξω από το ημικύκλιο. Του έχει λίγα τετραγωνικά μέτρα για χώρο δράσης και με αυτό το περίεργο pick and roll που παίζει ο Μέση, δηλαδή δίνοντας επιτιθέμενος κάθετα και δίνοντας την μπάλα σε συμπαίκτη του για να την ξαναπάρει πάντα έχοντας μέτωπο προς την εστία, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις άμυνες. Δείτε τα περισσότερα γκολ από τα 5 που έχει πετύχει ο Μέση και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Πρόσωπο είναι χωρίς αμφισβήτηση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρώτο παιχνίδι, διότι ήταν ανύπαρκτος και απογοητευτικός μες στο γήπεδο, χάνοντας και 1-2 ευκαιρίες που δεν θα έπρεπε να χάσει. Αλλά και γιατί στο δεύτερο παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, θα μου πείτε μικρός ο αντίπαλος, έβαλα 2 γκολ και έδειξε ότι και στα 41 του χρόνια παραμένει ένας υπολογίσιμος ποδοσφαιριστής, ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που έχει πετύχει 6 και σε 6 Μουντιάλ στα οποία έχει πάρει μέρος, έχει πετύχει γκολ, κάτι το εξαιρετικά εντυπωσιακό. Ο Ρονάλντο εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα. Προσωπικά νομίζω ότι δεν κερδίζει η Πορτογαλία από τη συμμετοχή του. Χάνει, γιατί όλη η ομάδα προσαρμόζεται πάνω του. Σημασία πάντως έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε τι λέω εγώ είτε τι λέτε εσείς, ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ, έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ. Και είναι εκεί, η Πορτογαλία θα συνεχίσει και μαζί της θα συνεχίσει την προσπάθειά της, την προσπάθειά του και ο μεγάλος Κριστιάνο Ρονάλντο. Ζεστός, εντυπωσιακός είναι και ο Κιλιάν Εμπαπέ, έτσι, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης μιας ομάδας που έχει πληθωρισμό ταλέντου. Κατά τη δική μου γνώμη, η Γαλλία είναι η ομάδα με το περισσότερο κάθε άλλη ταλέντο. Ξεκίνησε ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ και έτσι συνεχίζει. Η Γαλλία με τον Εμπαπέ στην κορυφή και με παίκτες σπουδαίους, έτσι, όπως ο Ντεμπελέ, όπως ο Λίσε που κάνει και αυτός ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά, όπως ο Ραμπιό, ο Τσουαμενί, ο Ντουέ. Είναι μια ομάδα γεμάτη ταλέντο και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι ένα από τα 2-3 φαβορί μαζί με την Ισπανία. Βάζω και την Αγγλία, το γιατί τη βάζω θα σας το εξηγήσω αργότερα. Φαβορί για να πάρουν τα Μουντιάλ.

Σας είπα για την Αγγλία, που βεβαίως δεν έπαιξε τίποτα σπουδαίο με την Γκάνα, μια Γκάνα που έμεινε πίσω στο 1/3 του κηπέδου και περίμενε τους Άγγλους. Όμως οι Άγγλοι έχουν καλή ομάδα, δεν πρέπει αυτό να το προσπερνάμε. Έχουν παίκτες με ποιότητα, έχουν μια μεσαία γραμμή που νομίζω δεν την έχει άλλη εθνική ομάδα, με Άντερσον, με Ντέκλαν Ράις και με Τζουντ Μπέλιχαμ. Έχουν στην κορυφή της επίθεσης ένα δεινό σκόρερ, το Χάρι Κέιν. Έχουν μια τετράδα εξτρέμ, δεν έχουν δηλαδή δύο εξτρέμ, και ο Σακά και ο Μαντουέκε και ο Γκόρντον και ο Έσε μπορούν να κάνουν πράγματα και θαύματα στο γήπεδο. Μην την ξεγράφετε την Αγγλία και μην μένετε μόνο στο ότι οι Άγγλοι κάνουν ό,τι κάνουν και στον τελικό να πάνε θα χάσουν. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε, και προσέξτε, επανερχόμενοι θα έχουμε και Κώστα Σαμοθράκη.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στο...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
12: Ελληνικά γράμματα. Επίσκεψη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πραγματοποίησε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, η υποχρέωσή μας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Θολό παραμένει το κίνητρο της επίθεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Συγκεκριμένα, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας καθώς και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακραίος καύσωνας πλήττει την Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 νεκροί στην Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία. Κόκκινος συναγερμός σε ισχύ και σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
3: 943 Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λέω φίλος μου ο Γιώργος από το Γιβραλτάρ. Γιώργο, δυστυχώς όσο υπάρχει Γιωβάνοβιτς με Μπακασέτες και λοιπές δυνάμεις, η εθνική δεν πρόκειται να δει προκοπή. Και είναι κρίμα γιατί έχουμε πολύ καλή φουρνιά νέων παιχτών. Όσον αφορά το Μουντιάλ, είναι από τα χειρότερα που έχω δει ως τώρα. Και παρακολουθώ από το 78, λέει εδώ ο φίλος μου.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Οι χιλιάδες των ακροατών που θέλουν να ενημερωθούν για τον Ολυμπιακό και οι χιλιάδες των ακροατριών οι οποίες απλώς αγινεύονται όταν ακούν τη φωνή του. Κώστα Σαμοθράκης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Τα λέω ωραία, έτσι δεν πάει.
1: Το βρήκε στο δρόμο.
0: Α, έχουμε και τέτοια.
1: Έτσι, μόνο εσύ θα μου κάνει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν τον βρήκα. Τον δρόμο τον βρήκα. Δεν μπορώ να πω, εντάξει.
1: Εμείς πέντε μέρες.
0: Δεν μπορέσαμε να λείψουμε πέντε μέρες. Το έκανε στο ρόκυρο θέμα, δεν μας την πέσει.
1: Πέντε μέρες άδεια έχουμε να πάρουμε το 2000.
0: Άκουσε, Κώστα, θα σου πω κάτι και μην παρεξηγηθεί. Εσύ είσαι νέο παιδί, Κώστα μου.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Εγώ με τρίτη σειρά εφεδρείας. Και καθολική επιστράτευση να γίνει δεν την καλούν την κλάση μου.
1: Έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, άκουσε, Κώστα, εδώ είμαστε κουκιά μετρημένα. Πόσες έχει ο μήνας σήμερα, 24?
1: 25 σήμερα.
0: 25 εγώ. Σήμερα, εντάξει, είναι καιρός άνθρωπος, σήμερα δεν πετυχαίνω τις ημερομηνίες.
1: Είναι ερχόμενη Δευτέρα.
0: Έχει 29 και οι μεταγραφές πλην μίας, να αφήνω τους τερματοφυλάκες, πλην μίας και τον Φορτούνι δεν έχουν γίνει. Πιστεύεις ότι μέχρι τις 29 μπορεί να μπει και άλλο στο αεροπλάνο που είναι 3-4 του μηνός για Ολλανδία?
1: Υπάρχουν νέα πρόσωπα. Ήταν ο Γιάρεμτς, ο Κουστρεφέτσα, ο Μασούρας.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει. Φοβερός.
1: Για να πάω κόντρα σε κάποιους που βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Που θα πάμε με τον Στρεφέτσα και τον Μασούρα και τον Γιάρεμτς και τον Φορτούνι.
0: Βλέπεις λοιπόν, κάτι να γίνεται?
1: Έλα.
0: Βλέπεις κάτι να γίνεται, λέω.
1: Ναι, σίγουρα θα γίνει. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι στον Ολυμπιακό δεν δείχνουν να βιάζονται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία παιχνιδιού όπως το θέλουν οι Νορβηγοί, ας πούμε, που στην αρχή ζητάγανε 5, μετά ζήτησαν 6. Όπως ας πούμε με τον... πώς το λένε, με τον Ισπανό από την Las Palmas, τον Μαρμόλ,
0: ναι.
1: Όπως έγινε με τον μπάκο του Λεβαδιακού, που ο Ολυμπιακός είχε κάνει την πρότασή του και περίμενε και τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο Ολυμπιακός. Όποιος θέλει να έρθει, όπως έχει πει ο Μαρινάκης στους συνεργάτες, όποιος θέλει να έρθει, καλώς έρθει. Δεν παρακαλάμε κανέναν. Ναι. Γι' αυτό και με τον Κάρμο έγινε ολόκληρη συζήτηση και με τον προπονητή. Μέχρι να αποφασίσουν ότι οριστικά πλέον ο Κάρμο έχει αλλάξει πράγματα στο μυαλό του και μπορεί να έρθει και να δούμε για δύο χρόνια τουλάχιστον τον Κάρμο της πρώτης του χρονιάς στον Ολυμπιακό. Έτσι, γιατί και εκεί υπήρχε πολλή συζήτηση.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιδί ο Κάρμο. Δεν είναι εύκολος.
0: Είναι,
1: οπότε...
0: ναι.

0: Η Φενέρ ζητάει λεφτά γιατί είχε δώσει 12 εκατομμύρια στην Φιωρεντίνα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο ο προπονητή τρελαίνεται. Πώ θα σου το πω, έχει κάποιο όραμα αυτό και λογικό είναι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακό έπαιρνε στο 6 τον Άμπραμπα, θα ήταν η πιο ιδανική περίπτωση. Στα 29 του χρόνια.
1: Δεν το βλέπει το πιο πιθανό αυτό, έτσι.
0: Όχι, δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Αλλά όμω παραμένει στον μπλοκάκι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, μετά το Μουντιάλ θα καθαρίσει αυτή η ιστορία. Να δούμε, γιατί και χθες ήταν βασικός και αυτός και ο Ολγαμπή.
1: Ναι, ναι. Ο Ολγαμπή δεν έκανε τίποτα, φίλε. Τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, ο Ολγαμπή, φίλε, είναι παίκτης ψυχολογίας. Αν τον πάρει από κάτω,
1: ναι, ναι.
0: Από το Κόπα Αφρικα και μετά είναι άστα να πάνε.
1: Έτσι, όπως το λέω.
0: Να πάνε. Ο Ολγαμπή θέλει επιγόντως, Γιώργη, ξεκούραση, άδεια, διακοπές. Να τελειώσει με το Μουντιάλ και να φύγει 20 μέρες. Να πάει στις Μαλβίδες που θα πάει, να την αράξει και να καθαρίσει το μυαλό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ο Ελκαμπή επηρεάζεται πολύ από αρνητικά πράγματα. Είναι φανερό αυτό. Έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι τυχαίο τώρα να πηγαίνει από το Κόπα Αφρικα, ας πούμε, και δεν μπορούσε να στείλει μπάλα στα αλήθεια. Έβαλε 2 γκολ
1: στο
0: υπόλοιπο διάστημα και βγήκε πρώτο σκόρ. Με 18 γκολ, πόσα είχε.
1: Την περίπτωση του Στάνιτς, πώς τη βλέπεις?
0: Την παλεύει ο Ολυμπιακός, Γιώργη. Mm. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και εκεί. Έχει μειωθεί η διαφορά ανάμεσα στην τον Γκόρετς και τον Ολυμπιακό. Όπως βλέπω ότι μπορεί να γίνει ανατροπή και, και για τον Σμαϊλοβίτς.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Τώρα δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός, επειδή κυκλοφόρησε το όνομα του Ντουάρτε, εσκεμμένα θα έλεγα, ότι πάει να τον κλείσει, μήπως οι Νορβηγοί σοβαρευτούν λιγάκι και δεν ζητάνε αυτά τα λεφτά που ζητάγανε. Τη Σάντερφιον. Γιατί ξέρεις, μαθαίνονται τώρα αυτά όλοι τι παίρνει, τι πάει να πάρει ο Ολυμπιακός. Διαβάζουν όπως και εμείς και αυτοί. Και εμείς διαβάζαμε, ας πούμε, ότι το ενδιαφέρεται και η Celtic και η Φέγενορ. Έτσι και αυτοί.
1: Ναι,
0: προφανώς. Μήπως ο Ολυμπιακός σκόπιμο, ας πούμε, κυκλοφόρησε το όνομα του Ντουάρτε που τον ενδιαφέρει. Είναι στη λίστα, αλλά είναι δεύτερη επιλογή.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν έρθει, δεν τα βρει με τον Σμαϊλοβιτς, με την ομάδα του μάλλον, η Σάντερφιον. Η επόμενη κίνηση θα είναι ο Ντουάρτε σαν τέταρτος κεντρικός
1: αμυντικός.
0: Με από εκεί και πέρα τώρα θα έχει ενδιαφέρον Γιώργη να δούμε και τι θα γίνει, πώς θα φτιάξει τη λίστα με την Λίμπαρ για την προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο Γιάρεμτσουκ
1: είναι μέσα, ο Μασούρας είναι μέσα, ο Στρεφέτσα είναι μέσα.
0: Ο Μασούρας θα κάνει 2-3 μέρες να γυρίσει, έχει ζητήσει μια μικρή άδεια. Ο Στρεφέτσα θα έρθει τη Δευτέρα, ο Γιάρεμτσουκ και αυτός. Νομίζω Δευτέρα Τρίτη θα γυρίσει, γιατί και αυτός με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας υποχρεώσει και θα μπορούσε να πάρει παραπάνω λίγο άδεια. Και βέβαια θα μείνουν εκτός, γιατί ξεχνά, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 31 παίκτες ρόστερ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, με τη Λίμπαρ με 31 δεν πάει. Θα πάει με 25 τουλάχιστον και θα αφήσει και 2-3 θέσεις για πιθανές μεταγραφές μέσα στον Ιούλιο.
1: Έτσι, ναι.
0: Μετακόρα, α πούμε, έχουν δώσει εντολή να πουληθεί. Το Βέζο του είπαν ευρέ ομάδα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
1: Εντάξει, ναι, τώρα είναι δύο χρόνια
0: που πηγαίνει. Και με τον Καμπελά, α πούμε, έτσι. Είναι παίκτες οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι θα γίνει με του. Ποιου πιτσιρικάδε θα πάρει μαζί. Δεν μπορεί να μην πάρει ένα-δύο πιτσιρικάδε. Έτσι. Ναι. Πρέπει ο Ολυμπιακό του χρόνου δεν είναι υποχρεωμένο στο κύπελο να έχει δύο κάτω τον 2004. Υποχρεωτικά στην δεκάδα, όπως όλες οι ομάδες. Τι θα παίζουνε.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό και με τον Λιατσικούρα υπάρχει έτσι μια σκέψη, ας πούμε, επειδή ακούστηκε για την Καλαμάτα, ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ή για τον Παπακανέλο, ή τον Μπακούλα, που κι αυτός δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού. Είναι και οι πιτσιρικάδες οι οποίοι ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται, δεν μπορεί να τους απορρίψει όλους. Έτσι.
1: Προφανώς.
0: Ύστερα έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Αγγελάκη, το Center Forward που είχε πάρει τον Αστέρα Τρίπολης. Είχε πάρει μια
1: παρουσία
0: πέρσι. Το Σεπτέμβριο επιστρέφει, είναι καλά. Ακούγεται και το όνομα του Γιώργου του Σιόζου.
1: Ένα δεξιμπάκ είναι εδώ, μιλάμε έτσι. Δεξιμπάκ,
0: ναι, είναι πολύ καλός. Πραγματικά έχει ξεχωρίσει και πέρσι και φέτος τη χρονιά που έφυγε. Ακούγονται διάφορα. Για τους φυσικάτες όλα αυτά θα τα μάθουμε μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή που η ομάδα θα αναχωρήσει για τον Ολλανδία. Πρώτες 11 μέρες, θα δώσει 6 πληγά παιχνίδια.

0: τις πρώτες 11 μέρες θα επιστρέψουν για 3 μέρες στην Αθήνα και μετά θα ξαναφύγουν πάλι άλλες 12 μέρες για να ολοκληρωθούν τα φιλικά και να είναι έτοιμη η ομάδα στις 4 Αυγούστου όπου θα είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League.
1: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το ΡΟΚ δεν σε ρώτησα και με ρωτάνε και εδώ οι φίλοι.
0: Ναι, φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα, μην εκτεθούμε και πάλι. Φαίνεται ότι να υπάρχει εκεί ένα ποσό στα 4 εκατομμύρια, να υπάρχει συμφωνία με τη Χιρόνα και τον παίκτη, αλλά ας περιμένουμε λίγο. Γι' αυτό με βλέπει λίγο επιφυλακτικό. Γενικά είδαμε τι έγινε με τον Νάι Λόπες κτλ.
1: Ναι, ναι,
0: έχεις δίκιο. Δεν είναι ανάγκη να βιαζόμαστε.
1: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργη.
1: Γεια χαρά.

0: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ότι μέχρι την Παρασκευή που θα φύγει, όχι αυτή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, την άλλη Παρασκευή που θα φύγει η ομάδα για προετοιμασία, ορισμένα από αυτά τα μέτωπα θα έχουν κλείσει. Όχι όλα, αλλά ορισμένα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον φίλο μου, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, που περιμένει στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά. Ναι, ναι, είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ, άλλαξα ρε φίλε τον ήχο κλείσει στο κινητό μου.
0: Ναι.
1: Εκεί θέλω να σου πω, έτσι.
0: Και τι έχεις βάλει ρε φίλε, γιατί κάπου το πας πονηρά το πας.
1: Ε?
0: Τι ήχο έχεις βάλει τώρα?
1: Το πορόποπομ.
0: Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε από μηντιακά ή να πάμε στο Μουντιάλ?
1: Εντάξει, έχουμε πολλά να πούμε. Κοίταξε, μηντιακά, υπάρχουν πολλά ερωτήματα αναφορικά με τη νέα πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Αλλά Φούζου δεν ξέρουμε πολλά. Συζητάει με την Νόβα και την Κοσμοτέ. Το βάλα σε ένα ακόμα αποκαλυπτικό θέμα αυτό το βράδυ στο Μόνο Νιούζ. Είναι όλα φλού. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το καλοκαίρι δεν θα δούμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και τα φιλικά του Παναθηναϊκού θα τα δείξει ο Sky ενδεχομένως και. Όχι ενδεχομένως, πιθανότατα και τα προκριματικά του Παναθηναϊκού στο Conference League. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι άλλο. Τι άλλες συζητήσεις έχει κάνει, τι αναπτύξεις έχει κάνει. Το κύπελο και το Super Cup στο ποδόσφαιρο που έχει κλείσει. Την Basket League τώρα που κλείνει, εντάξει, ξεκινάει το φθινόπωρο, υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Αν θα ανέβουν στην Κοσμοτέ ή στην Nova, αν θα πάνε στη Vodafone, αν θα μεταδοθούν από την Amazon, αν θα κάνει κάτι τελείως δικό του, είναι ακόμα φλού. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Για το μπάσκετ πάντως συγκεκριμένα, αυτό που μαθαίνω και από διάφορες πηγές, είναι αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ένα ματς κάθε Σάββατο και ένα ματς κάθε Κυριακή θα μεταδίδεται από το ελεύθερο Sky. Τη Basket League, ξαναλέω. Τώρα το Σάββατο για να δείξει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό λόγω Ευρωλίγκας λίγο δύσκολο, έτσι, γιατί παίζουν συνήθως Κυριακή Δευτέρα. Άρα ενδεχομένως εκεί να έχουμε Άρη και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Και θα δούμε πώς θα κυλήσει. Εντάξει, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και επίσης να το πούμε και αυτό, Γιώργο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιταχτούν λίγο στην ΕΡΤ και να γίνει ένας έλεγχος για ποιο λόγο ενώ μπορούσε έναντι πινακίου φακής 200.000 ευρώ να ανανεωθεί το σύνενα που είχε στο συμβόλαιο με τον ΕΣΑΚΕ. Έτσι ήταν διαθέτως. Ουσιαστικά τι έγινε, η ομάδα από 13 γίνανε 14 και ο Σάκη ζήτησε ένα 200 χιλιάρικα για την καινούργια ομάδα που θα είναι. Δηλαδή αντί για 13-14.
0: Ναι.
1: Η ΕΡΤ είπε, συμφώνησε προφορικά, εξ όσων γνωρίζω από το ρεπορτάζ, αλλά δεν έστειλε ποτέ γραπτό
0: τη συμφωνία.
1: Έκριση. Πέρασε η ημερομηνία. Σκέφτονται ότι στον ΕΣΑΚΕ μάλλον δεν θέλουν. Έρχονται σε επαφή με τον Αλαφούζο, ενδεχομένως και με άλλους, αλλά κυρίως με την πλευρά Αλαφούζου, πλευρά του ομίλου Sky τέλος πάντων. Και συμφωνούν και ξαφνικά έρχεται η ΕΡΤ με 1,5 εκατομμύριο παραπάνω από όσα έδινε. Δηλαδή, ενώ μπορείς να κρατήσεις κάτι με 200 χιλιάρικα, το χάνεις με δική σου ευθύνη.
0: Έλατε. Εδώ, αν είναι έτσι, τα πρώινα θέμα, ας πούμε.
1: Παιδιά, δεν θέλω τώρα να μιλήσω αυτό. Μιλάμε για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν ακούει κάποιος υπεύθυνος, αλλά νομίζω κάποιος πρέπει να το κοιτάξει. Δεν ξέρω ποιος έχει το γενικό πρόσταμα όλο αυτό και ποιος αποφασίζει. Υπάρχει και ΔΣ στην ΕΡΤ. Αλλά σαν πολλά να μαζεύτηκαν εκεί στο.
0: Έχεις δίκιο, σαν πολλά να μαζεύτηκαν, ναι.
1: Και αναφέρομαι, δεν αναφέρομαι στους δημοσιογράφους, δεν αναφέρομαι στο Γιάννη Τοδάρα που είναι επικεφαλής του αθλητικού, αναφέρομαι μέσα στη διοίκηση. Όπου είναι κάποιοι οι οποίοι αποφασίζουν για το τι αθλητικά θα δείξει η ΕΡΤ και δεν έχουν ιδέα με το αντικείμενο. Κάποιοι και κάποιες συγκεκριμένα. Και από εκεί πέρα τώρα η ΕΡΤ 2 Sport τι, θα ξαναγίνει και το ΕΡΤ 2?
0: Έλα, ντε, άμα δεν έχει προϊόν. Αυτό είναι.
1: Ή θα βλέπουμε ντοκιμαντέρ και παιδικές ταινίες. Και λειτουργία κάθε πρωί, έτσι μην ξεχνάμε. Έχουμε και τη λειτουργία της Εκκλησίας. Αυτά με τα μηντιακά. Μουντιάλ, κοίταξε. Ομολογώ, έχω ρίξει πάρα πολύ ξενύχτη. Κάθε πρωί με ντεπώνυμη για να τρέξω το ξενύχτη. Εντάξει, Βραζιλία χτες. Λυπάμαι ρε εσύ και στεναχωριέμαι για αυτή τη σκοτία. Είναι τρομερό. Δεν έχει περάσει ποτέ από όμιλο σε 8 μουντιάλ και σε 4 γύρω. Και φέτος που περνάνε όλοι.
0: Δεν περνάει πάλι.
1: Μετά την τριάρα, γιατί αν έχανε χτες 1-0 θα ήταν τα γκολ της πιο νορμάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά την τριάρα είναι τώρα στο 1-4. Δηλαδή για να είναι μια από τις καλύτερες τρίτες από ό,τι έβλεπα στο όπτα πριν, έχει 26% πιθανότητες.
0: Είναι δύσκολο.
1: Απίστευτο για αυτή τη σκοτία που δεν είναι κακή ομάδα. Δηλαδή αυτή η φουρνιά είναι καλύτερη.
0: Εγώ θα σου λέγα ότι είναι καλύτερη από τις προηγούμενες εκδοχές της.
1: Ναι, και βλέπεις τώρα κάτι λάθη στην άμυνα. Δηλαδή οι καλύτεροι που παίζουν τα προηγούμενα παιχνίδια να φαίνονται. Εντάξει, ο Βινίσιος κάνει παπάδες, κολλάρι.
0: Ένα πολύ καλή κατάσταση.
1: Κάτι Γκαρίτσα και κάτι Ευελίνο όμω τώρα να καταρρυπάς και κάτι Ρονάλντο με αυτό που κάνει ο Βινίσιος.
0: Μπαίνει τώρα και ο Νεϊμάρ, βρε, δεν λες για τον Νεϊμάρ.
1: Ο Νεϊμάρ μπήκε αλλαγή, συγκινητικό. Κοίταξε, γι' αυτό είπε Νεϊμάρ να μπει λίγο αλλαγή, να εμψυχώνει λίγο στον πάγκο. Ξέρεις πώς ήταν ο Ζέκα όταν έπαιρνε τελευταίο τον πάγκο.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Ενδεχομένως και να χρειαστεί, ξέρεις, μπορεί να πάει στα πέναλτι η Βραζιλία και να χρειαστεί να εκτελέσει, να έχει μπει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, γιατί πάμε στα νοκάουτ, έτσι. Το Μεξικό είναι πολύ καλή ομάδα, φίλε. Δεν το είδα χθες, αλλά είδα λίγο στιμιότυπα που έκανε αρκετές αλλαγές. Μπήκε και ο Γίγαντας ο Οτσόα στο 41 του σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, σε Ελεμεσού ο παίκτης. Με ρεκόρ τρεις νίκες και χωρίς να δέχεται γκολ. Έτσι. Δεν είναι κακή ομάδα. Και...
0: Όχι, είναι καλή ομάδα και γι' αυτό έχουν και φιλοδοξίες μεγάλες οι Μεξικάνοι και είναι η... μια χώρα στο πόδι τώρα εκεί.
1: Και η Τσεχία και η Βοσνία που τις περίμενα καλές. Και
0: η Τσεχία ήταν απογοήτευση. Η Βοσνία πες εντάξει. Η Τσεχία όμως δεν βλεπόταν, ήταν σάκος του μπόξ.
1: Ναι, ρε, και να σου πω κάτι, και η Βοσνία δεν είναι ότι έχει τον Τζέκο, αλλά έχει ρεσί κάτι παιχτάκια μέσα. Κάτι Αλιμπέγκοβιτς, κάτι Μουλαομέροβιτς, πώς το λένε.
0: Την κολάρα έβαλε ο
1: Αλιμπέγκοβιτς. Κάτι τα λεπτάκια μέσα. Έχει καλή ομάδα, έχει μέλλον και λες.
0: Ναι.
1: Ψιλοπογοήτευση. Θα δούμε και απόψε. Έχει το Μαρόκο πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, να το πούμε αυτό. Μπορεί να φάγει δύο γκολ από την αιτία, αλλά έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα.
1: Ελκαμπή δεν βλεπόταν, θέλω να σου πω.
0: Τι το είπα προηγουμένως, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι. Ίσως να μην το κάθεται με τον καινούριο προπονητή, παιδί μου. Γιατί με τον προηγούμενο, θυμάμαι το παιδί έκανε παπάδες στο κοπάδι.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως να μην βάζει και αυτό το παικτάκι που βάλε 3 γκολ σε 3 μάτσο. Συχνά το όνομά του.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικώς τώρα αρχίζουν τα ωραία. Έτσι, έτσι, και άμα κοιτάξει λίγο τον κάτω, έχουμε και το πρώτο ζευγάρι τώρα. Καναδάς, Νότια Αφρική. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Ο Καναδάς, η Νότια Αφρική θα είναι στους 16. Μιλάμε τώρα για χώρες οι οποίες δεν μου περάσει ποτέ στο νοκάουτ. Ο Καναδάς δεν έχει κάνει καν νίκη, ας πούμε, μέχρι να βάλει τα 6 στο.
0: Έτσι.
1: Στο καταράδομαι και τους Γερμανούς, Παρασκευή βράδυ.
0: Ναι, εγώ θέλω να δω τους Γερμανούς. Δεν είναι μια ομάδα που συμπαθώ να τη βλέπω. Την υπολογίζω όμως πάντα ανεξάρτητα από την μπάλα που παίζει.
1: Γερμανία.
0: Γιατί είναι μια ομάδα αποτελεσματική. Θα μου πεις τώρα, Γιώργο, έρχεται από το χάος, να πούμε. Την πάταγε, δεν πέρναγε στην επόμενη φάση. Αλλά είναι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι, ασυζητητή, όσο αχώνευτηκε μου είναι και το ποδόσφαιρο κτλ. Τους σέβεσαι και τους φοβάσαι τώρα.
0: Κατά ψέματα.
1: Αυτοί μπορεί να πάνε μη τελικά χωρίς να το καταλάβει
0: κανείς. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και θέλω να ξαναδώ, θέλω τη γνώμη σου, τους Ολλανδούς.
1: Ναι,
0: διότι στο δεύτερο παιχνίδι με τη Σουηδία ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Και θέλω να τους ξαναδώ.
1: Ρε Γιώργο, ήταν και μαγική εικόνα. Τώρα έχουν κάνει 6-7 τελικές, βάλαν 5 γκολ και οι Σουηδοί κάναν 16 τελικές και βάλαν ένα. Δηλαδή, τραβάγανε τα μαλλιά τους. Ήταν πολύ ωραίο το μάτι, γιατί και η Σουηδία, δηλαδή, ποιος έχει μπροστά τέτοιο επιθετικό δίδυμο.
0: Ίσακ και, πώς το λένε,
1: και Γιώκερες,
0: βέβαια.
1: Βέβαια, οι Ολλανδοί είναι σαν τους Γερμανούς. Δηλαδή, μην τους υποτιμήσεις, ειδικά τώρα
0: ασφαλώς.
1: Που δεν έχουν και πολλές, ας πούμε, βλέπεις και πολλές απαιτήσεις. Δεν έχουν αυτή την πίεση που πρέπει να κάνουμε πορεία. Είναι επικίνδυνη. Να τις δούμε όλες, νομίζω, στο νοκάουτ θα αρχίσουν όλα και εκεί, παιδιά, υπάρχουν και τα πέναλτι, είναι νοκάουτ, δηλαδή μπορεί ένα outsider να αποκλείσει. Το έχουμε δει, θυμίσω, ας πούμε, στη Ρωσία που οι Ρώσοι απέκτησαν τους Ισπανούς.
0: Ναι, σε ένα παιχνίδι γίνονται όλα.
1: Την Ολλανδία, θέλω να σας πω ότι σε 90 λεπτό, η Ολλανδία σε Μουντιάλ σε 90 λεπτό είναι 20 χρόνια αίτητη. Έχει να χάσει την Πορτογαλία στους 16 το 2006 και είναι το μάτι με 17 κίτρινες και 6 κόκκινες.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Στο τελικό το 10. Αποκλείστηκε, έχασε μάλλον τον τρόπο στην παράταση. Ναι. Μετά έχει αποκλειστεί τα πέναλτι. Δηλαδή δεν είναι να τους υποτιμάς.
0: Κάθε άλλο, γι' αυτό το ανέφερα. Και τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς. Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
1: Και τελευταία ερώτηση και σε αφήνω. Πόσο φάνηκε ο Μουσταφά, έχω βάλει τραγούδι χτες. Αχ, Μουσταφά, αχ, Μουσταφά.
0: Πολύ σωστή κίνηση από πλευράς Παναθηναϊκού. Παίρνει έναν παίχτη για τρίτο επιθετικό με κοινωνικό διαβατήριο και θα
1: τρίτο
0: έχει
1: τρίτο σέντερ, Γιώργο μου, είπαμε. Είσαι κότσο, είχε επιθετικό, τρίτο σέντερ.
0: Τρίτο σέντερ, πώς θα πω. Επιθετικό είπα. Άσε τώρα τελευταία, λέω διάφορα τέτοια. Λοιπόν, τη θεωρώ πολύ καλή κίνηση. Στο βαθμό βεβαίως που τα πόδια θα το κρατάνε, έχει συνέλθει από τον τραυματισμό του κτλ. Ναι, υπάρχουν αυτές οι.
1: Ναι, για τρίτο σέντερ και μετά ψηλό. Είναι σέντερ παγκίτη ομάδα ο πρώτο.
0: Πολυτελεία, μην το συζητά. Είναι ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Βαλαντσιούνα που για τι Αλκύρε δεν είναι Βαλαντσιούνα, αλλά για τρίτο είναι μια χαρά.
1: Το ερώτημα είναι, για να κλείσω με αυτό, εάν ο Παναγιώτη προφανώ θα πάρει κι άλλο ένα σέντερ.
0: Και καλύτερο από τον Λεσόρ, ναι.
1: Ή θα υπολογίζουν το Λεσόρ ως πρώτο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι πλέον είναι 100-0 αποφάσεις Ζότς.
0: Γι'
1: αυτό λέει
0: συζητή.
1: Πολλά.
0: Περιμένουμε να δούμε και τους αποδεσμεύσεις για να καταλάβουμε που το πάει.
1: Ακριβώς.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και αύριο αν είσαι ευχερός.
1: Εννοείται,
0: να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μπορείτε να το πάρετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το παραγγείλετε. Μια εξαιρετική δουλειά από τον φίλο μου τον Νίκο. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
14: Ελαστικά Αλέξανδρος.
10: Γιώργο, ελαστικά. Τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
15: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση. Εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
16: People have repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
20: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
21: Το διαβατήριο θα πάρει ακόμα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνιτς και Σμαΐλοβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Ένα βήμα μακριά από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟ, Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με την Multimindios Deportes. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 8 το τρόπαιο του Δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννα. Ο Ηρακλής θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο εξτρέμ της Καρατσέζε, Νταβίτ Μπουά, όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Οι 8 αγώνες της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Βοσνία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0 και Τσεχία Μεξικό 0-3. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου Δανού Φόργοτ, Σάβον Σίλτς, βρίσκεται η Φένερ Μπαχτσέ, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρτ της Ανατολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γεσικεβίτσιου, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Η πρώτη μέρα του Ράλι Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελλήνικον Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σελάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ.
22: Goal!
23: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα την εκπομπή Η Θεία από το χωριό στο 943 Ιντερβέτ εν Σπορτ. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας που τα άφησα πίσω. Καλησπέρα, Γιώργο. Αυτές τις κολοτούμπες του Μποζονιόλου και του Σιρούγου για το ΦΑΛ θαυμάζω. Φώναζαν για την ελληνοποίησή του και τώρα έχουν κέφια, βλέπω, και κάνουν και καζούρα. Τα συγχαρητήριά μου. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Ιωσήφ μου λέει καλησπέρα. Ένα πιτσιρικά που είχαμε πάρει από τη Σύρο, έχουμε ακόμα εικόνα τι έχει απογίνει. Δεν ξέρω για ποια ομάδα λες και ποιος είναι ο πιτσιρικάς. Καλέ μου φίλε, δώσε σήμα. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα κύριε Χελάκη. Για τρίτο ο ΦΑΛ, όταν θα ξεκινήσει ο Μιλουτίνοφ, ποιον θα βάζει? Τον ΦΑΛ, άρα τι τρίτος? Δεύτερος τουλάχιστον, όσο για τη μεταγραφή. Ο Μπράντοβιτς δεν θυμάμαι. 7 footer 2-18 σε σχήματα ο Μπράντοβιτς και μάλιστα σε αυτή την ηλικία και μετά από σοβαρό τραυματισμό. Αν θυμάστε εσείς ή ο κύριος Κογκαλίδης, θυμίστε και σε εμάς. Επίσης, κάποιο σχόλιο για τις ελληνοποιήσεις τώρα από πλευράς Παναθηναϊκού έχουμε? Όχι, να φανταστώ. Το κακό είναι ότι όλα αυτά αναδύονται όταν πρόκειται για την πλευρά του Ολυμπιακού, ενώ δεν συμβαίνει στην αντίθετη περίπτωση. Μάλιστα. Ο φίλος μου Αποστόλης λέει: δεν πιστεύω να θύμωσαι σήμερα ο Σαμοθράκης, γιατί χθες το παιδί που έκανε εκπομπή του μετέφερε ένα μήνυμα από παδό του Ολυμπιακού από κάποιο νησί και ρώταγε ότι όλοι θέλουμε το Champions League, αλλά δεν βλέπουμε μεταγραφές. Έγινε θεριό που τους βρίσκουμε αυτούς τους Ολυμπιακάρες και άλλα. Αποστόλης από το Αίγιο, δεν ξέρω το περιστατικό, ρε συμφίλε, αλλά η θυμή του Σαμοθράκη, παιδιά, είναι κάτι το πολύ, πώς θα σας το πω, να το πω ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει θυμός. Ο Σαμοθράκης μπορεί να πει κάτι εκείνη τη στιγμή και του περνάει αμέσως μετά. Σε κάθε περίπτωση ο ακροατής μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αρκεί να μην βρίζει, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Καλημέρα Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θωμάς. Μην τα ρίχνουμε τώρα και αυτά με τον Κωνσταντέλια στο Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρουμε για τα τέσσερα παιχνίδια που είπες αν ήταν επιλογή του προπονητή του ήδη να μην υπολογίζεται σοβαρά. Και επιπλέον ήταν και τραυματίες για μεγάλο διάστημα, κάτι που μπορεί να μέτρησε ή να πίεσε η ομάδα για λίγο χρόνο. Άκουσε να δεις, δεν τα ρίχνουμε όλα στον Γιωβάνοβιτς. Κάθε απόφαση είναι προσωπική. Εγώ λέω πως αν ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτό που εγώ και πολλοί άλλοι υποστηρίζουμε, βασικός και αναντικατάστατος στην εθνική, και δεν έπαιξε, δεν έπαιξε 10 λεπτά και 15 λεπτά και ένα 45 λεπτό, θα ήταν η κατάσταση μπορεί να ήταν η κατάσταση διαφορετική. Ο Σωτήρης λέει: δεν παρακαλάτε κανένα, αλλά δεν βάζετε τα στραβά σας κάτω να δείτε, γιατί δεν θέλει κανένας να έρθει στο λιμάνι. Αλλά ξέχασα και τον κύριο Σαμοθράκη, όποιος διαφωνεί είναι αντιπολίτευση. Πρώτον, αυτό που λες για τον κύριο Σαμοθράκη και την αντιπολίτευση δεν ισχύει. Δεύτερον, το ότι δεν θέλει κανένας να έρθει στο λιμάνι δεν προκύπτει από πουθενά, φίλε μου Σωτήρη. Δεν προκύπτει. Μπερδεύονται οι φίλοι Ολυμπιακοί, λέει ο Τζιμ. Αυτοί τον έκαναν Έλληνα τον ΦΑΛ. Λοιπόν, πάμε. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος Κογκαλίδης. Πάμε στον Γιώργο Κογκαλίδη να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ο Θείος από το χωριό είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Θείε.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα στους φίλους και φίλες.
0: Εγώ λέω αυτά που μου λες. Ότι τον πήρε για τρίτο τον ΦΑΛ και έχουν πέσει εδώ επάνω μου να με φάνε με διάφορα, ας πούμε, επιχειρήματα.
1: Δηλαδή.
0: Ότι δεν είναι δυνατόν να παίρνει αυτό το θηρίο και να μου λες ότι είναι τρίτος. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Μιλουτίνοφ, τι θα κάνει ο Μπράντοβιτς? Το ΦΑΛ δεν θα βάζει?
1: Όχι.
0: Άρα είναι πρώτος. Λέω τι μου λένε, κάτσε να σου πω και άλλα δύο.
1: Mm-hmm.
0: Δεύτερον, μου λένε ότι τώρα του αρέσουν οι ελληνοποιήσεις του Γιαννακόπουλου και παίρνει παίχτη που είναι έτοιμος να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Τρίτον, γιατί ο Ολυμπιακός άφησε να φύγει τον ΦΑΛ χωρίς να εξασφαλίσει ότι δεν θα πάει στον αιώνιο αντίπαλο? Να, κάποια ερωτήματα.
1: Με ποια σειρά θες να τα απαντήσω?
0: Όπως θες εσύ, όπως σου κάνει κέφι.
1: Πάμε όπως τα έθεσες.
0: Mm-hmm.
1: Ο ΦΑΛ είναι ο τρίτος σέντερ mm-hmm. του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα απ' όλα γιατί είναι 34 χρονών και προέρχεται από ένα χρόνο απραξίας.
0: Mm-hmm.
1: Αν ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι πάνε να πάρω τον ΦΑΛ για πρώτο σέντερ, θα λέγαμε ότι παίρνει τεράστιο ρίσκο.
0: Βεβαίως,
1: ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο δωδέκατος προκύπτουν μέσα από την αγωνιστική του συμπεριφορά. Άρα αυτό είναι ένα σχήμα λόγου και, και μια αρχή σκέψης του τι θα γίνει στην πορεία, κανείς δεν το ξέρει. Όμως, περιμένετε να δείτε και τον πρώτο και μετά θα συζητήσουμε για το κατά πόσον όταν θα μπει ο Μιλουτίνο θα πρέπει να παίζει ο ΦΑΛ, ο Λεσόρ ή αυτός που θα έρθει για πρώτο σέντερ. Έτσι. Που θα είναι εφάμιλος ή καλύτερος του Λεσόρ. Τώρα από εκεί και πέρα, για κάθε προπονητή, κανονικό προπονητή, έτσι όπως είναι ο Μπράντοβιτς, το να έχει τρεις εισάξιους και τέταρτο στην εξίσωση τον Ντίνο Μίτογλου, αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο κέρδος είναι. Ο ΦΑΛ είναι πολύ πιθανόν στα περισσότερα παιχνίδια της Ευρωλίγκας να τα μοιραστεί με τον Μήτογλου ανάλογα και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται. Αυτό που είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι βάζει έναν Έλληνα σέντερ πλέον και την ώρα που ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας θα έχει το δίλημα ποιον από τους τρεις, από τον Μιλουτίνοφ, από τον Τζόνς και από τον Χολ να αφήσει εκτός δωδεκάδας τους τελικούς, ο Παναθηναϊκός θα λέει έχω τους δύο ξένους και έχω και το ΦΑΛ και έλα να με παίξεις. Το ότι ο Παναθηναϊκός οδηγείται στη λύση ελληνοποιημένου το ανέφερε και χτες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέγοντας ότι παραμένουμε σταθεροί στην απόφασή μας και στην αντίληψή μας περί εθνικής ομάδας, από εκεί και πέρα παίζει το παιχνίδι με τους όρους του. Εντάξει, είναι σαν αυτά που κάποτε λέγανε ότι δεν μπορεί να είσαι αριστερός και να φοράς λακώστα, ας πούμε, ή να ζεις με το δυτικό τρόπο ζωής. Ναι, όποιος είναι αριστερός πρέπει να τρώει, να κατεβάζει από τα δέντρα μπανάνες για να φάει. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, το ότι ο Παναθηναϊκός επιλέγει να μην ελληνοποιήσει παίκτες, που θα μπορούσε να το κάνει και να ξέρεις και με την αρχή της ισορροπίας. Δηλαδή, αν πήγαινε στην κυβέρνηση και έλεγε, παιδιά, κάνατε Ελληνά το walk-up, κάντε και τον Grant, στην τύχη το λέω.
0: Ναι.
1: Τι θα του έλεγαν από την κυβέρνηση, ότι όχι. Προφανώς και θα του έλεγαν ναι. Αυτός όμως επιλέγει να μην το κάνει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Το ότι εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ελληνοποίηση του ΦΑΛ και μετά τον άφησε, καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται, ας πρόσεχε ο Ολυμπιακός. Και επειδή ρωτάει ο τρίτος φίλος παρέας γιατί τον άφησε να φύγει, γιατί από ένα σημείο και πέρα στον Ολυμπιακό κοιτάζουν οικονομικά και προσεγγίζουν τον μπάτζετ από την πλευρά των χρημάτων και σου λένε ότι αυτά τα χρήματα που ήθελε ο ΦΑΛ δεν μπορούμε να τα δώσουμε ή δεν θέλουμε να τα δώσουμε. Και από εκεί αρχίζουν μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα η γκρίνια του Walk-up. Γκρίνια. Σου λέει, ξέρεις κάτι, δίνεται εκατομμύρια στο McIntyre, δίνεται εκατομμύρια στο Μοντέρο. Ναι, εγώ τους κέρδισα και τους δύο. Και πήρα το τίτλο, άρα θέλω κι εγώ. Καθόλου παράλογο, όταν κερδίζεις την Ευρωλίγα, δίνεις και υπεραξίες. Και από τη στιγμή που έχει προτάσει ο Walk-up και δεν θα μπορούσε να μην έχει, είναι λογικό να σκέφτεται να πάρει περισσότερα χρήματα, όπως το ίδιο έκανε και ο Μακής, έτσι. Που τώρα οι Τούρκοι λένε ότι μπορεί να πάει και στην Τουρκία, φαντάζομαι ότι θα ζυγίσει τις επιλογές του, το που θέλει να ζήσει με την οικογένειά του, και από τη στιγμή που βγαίνει στην αγορά και έχει προτάσεις, αντιλαμβάνεσαι στην ελεύθερη αγορά. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα, αλλά αν μπουν και άλλοι στο παιχνίδι, όλα ανατρέπονται σε περίοδο μεταγραφών. Το βέβαιο είναι ότι ο Ολυμπιακός για την ώρα φιλορροεί, όχι κατά ανάγκη ότι χάνει ασημικά, αλλά όπως και να το κάνεις, αδειάζει, έτσι. Κάνει ένα rebuilding μεγαλύτερο από όσο θα περιμέναμε ίσως, βγάζοντας έξω ήδη την Ηλικίνα, περιμένουμε να αποχαιρετήσει ο Μόρις, χαιρέτησαν Μακίση και ΦΑΛ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Λαριτζάκη, ακόμα δεν έχει αποφασίσει το ίδιο αν θέλει να μείνει ή να φύγει. Και οψόμεθα για τους υπόλοιπους. Δεν θα φύγουν όλοι, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Αλλά αν ο Ντόρσεϊ, ας πούμε, έχει καλύτερες προτάσεις και επιμείνει, ποτέ δεν ξέρεις. Α, είναι και ο Πίτερς που χαιρέτησε. Δεν τον ξεχάσουμε.
0: Θέλω να μου πεις τι γίνεται με το Walk-up.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Με την έννοια ότι και συμβόλαιο. Απλά είναι λογικό, βλέποντας το χορό των εκατομμυρίων, να θέλει και αυτός να εξασφαλιστεί κάνοντας στον Πειραιά το τελευταίο του συμβόλαιο. Δηλαδή, στην ουσία, τι λέει ο Walk-up, ρε παιδιά, δεν με το τραβάμε λίγο πιο μακριά, να μου δώσετε και τα λεφτά που θέλω να κλείσω εδώ την καριέρα μου.
0: Αυτό λέει.
1: Το βλέπω τίμιο, Γιώργο. Δηλαδή, είναι καλός ο Walk-up όταν παίζει ως Έλληνας, είναι καλός όταν παίζει με μισή μέση, ήταν καλός ο ΦΑΛ όταν έπαιζε με το πόδι τούμπανο και τώρα ο ΦΑΛ, ας πούμε, που πήγε να κοιτάξει το συμφέρον του έγινε κακός. Όχι δα. Ζούμε στο 2026, οι παίκτες είναι επαγγελματίες, όπως ο σύλλογος τους βοηθάει και τους αναδεικνύει, έτσι και αυτοί βοηθάνε το σύλλογο. Δώσανε τα πάντα, ο καθένας εξ αυτών. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε στα χρόνια τους, είναι με απόσταση πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη, γιατί πλέον με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, τα 5 τελευταία χρόνια είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη και με αριθμούς.
0: Ναι, μπορεί να το πει αυτό.
1: Εντάξει, αφού έχει πάει σε 5 Final Four και έχει πάρει μια Ευρωλίγκα και κανείς αυτό το χρονοδιάστημα δεν πήρε 2, είναι από, και βάση αριθμών και βάση εικόνας και με όποια μέτρηση θέλεις, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό έχει πρόσωπα, έτσι δεν είναι απρόσωπο. Δεν παίζει ο Δαφνός Στεφανωμένος, παίζει ο Φάλ, παίζει ο Γουόκα, παίζει ο Φουρνιέ, παίζει ο Βεζέγκοφ, παίζει εσύ, παίζει εγώ, παίζουν οι παίχτες. Άρα λοιπόν είναι λογικό και αυτοί να σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, 34 έχει τάσει ο Φάλ. Τι θα περίμενε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μεγαλώσει με την Ερυθρόλευκη πάνω από το κρεβάτι.
0: Φαντάζομαι όχι. Λοιπόν, Μακίσικ πάει στον ΠΑΟΚ, το λέω διότι υπήρξαν τώρα δημοσιεύματα ότι οδεύει προς Turk Telekom ή ότι εν πάση περιπτώσει η ομάδα αυτή έχει κάνει πρόταση.
1: Κοίτα κύριο, εγώ συνηθίζω να λέω ότι σε περίοδο μεταγραφών μέχρι να δούμε ανακοίνωση και υπογραφή όλα είναι ρευστά. Είναι ελεύθερη αγορά, ο ΠΑΟΚ είναι ο πρώτος που τον προσέγγισε και τον προσέγγισε και με ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Στα δικά μου μάτια έχει την προτεραιότητα. Από εκεί πέρα ο Μακίσικ έχει παίξει στην Τουρκία. Έχει αφήσει πολύ καλό όνομα εκεί, από εκεί τον πήρε ο Ολυμπιακός. Αν τα λεφτά είναι παραπάνω, τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η προτεραιότητά του είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, μέχρι να ανακοινωθεί, μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε ομάδα και να πει Ελλάδο. Δηλαδή να σου πω κάτι, περίμενε κανείς ότι ο Φαλ θα κινηθεί, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για το Φαλ. Προφανώς τον Ολυμπιακό ή δεν το περίμεναν ή δεν το υπολόγιζαν.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω ότι αυτή είναι και η διαφορά. Μέσα σε 2 μέρες ο Μπράντοβιτς έδειξε τι είναι να έχεις κανονικό προπονητή στον πάγκο και τι να έχεις έναν τύπο ο οποίος προσπαθεί να το διαχειριστεί επικοινωνιακά. Αυτή την κίνηση, δηλαδή την έξυπνη βόμβα του Μπράντοβιτς, ενδεχομένως ο Αταμάν να μην τη σκεφτόταν ποτέ.
0: Ναι. Και εδώ ίσως μπορεί κανείς να δει τη διαφορά του Μπράντοβιτς με τον Αταμάν, έτσι δεν είναι?
1: Δεν σ' άκουσα, με συγχωρείς.
0: Και εδώ μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη διαφορά του Μπράντοβιτς με τον Αταμάν, λέω.
1: Η οποία είναι όχι απλά τεράστια, είναι, τι να σου πω, σαν να έχεις από τη μία το Μέση και από την άλλη τον Παλί. Γιατί κοίταξε να δεις εδώ που τα λέμε. Καλός Χρυσός Άγιος, έχει πάρει τις Ευρωλίγκες, κανείς δεν τους αφαιρεί. Είναι εξαιρετικός στο επικοινωνιακό κομμάτι. Είναι ακόμα καλύτερος στο να διαχειρίζεται λίγους παίκτες, όχι όλους. Γιατί όταν έχει πολλούς μπερδεύεται. Από εκεί πέρα όμως προπονητικά απέχει παρασάγκας. Ο Παναθηναϊκός άφησε τον Ολυμπιακό να πάρει τον Ντέρικ Τζόνς και εν τέλει να του πάρει πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Γιατί αν δεν ήταν ο Τζόνς τον Ολυμπιακό, ίσως τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά. Και ο Παναθηναϊκός του Αταμάν αυτό. Ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς μέσα σε 24 ώρες πήρε ένα παίκτη ο οποίος, αν είναι καλά, γιατί πρέπει να το
0: βάλει. Πάντα βάζει αυτό το αστερίσκο.
1: Ναι, το βάζω γιατί είναι πολύ βαρύς ο τραυματισμός του και είναι 34 χρονών, τεράστιο κορμί και με ταλαιπωρημένα άκρα. Mm. Έτσι. Λοιπόν, αν είναι καλά ο Φαλ, νομίζω ότι είναι η μεταγραφή της χρονιάς, πώς έλεγα για το Word. Mm. Θεωρώ ότι είναι η έξυπνη βόμβα.
0: Μάλιστα.
1: Πλήρως υπεραξία ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Πλήρως υπεραξία, ενάξει. Ενάξει.
1: Αλλά, αδερφέ, εδώ πλήρωσε πέρυσι για να βγει, για να αποκλειστεί από τη Βαλένθια, ας πούμε, και να της δίνεις χαρακτήρα τώρα για την κατάξυση του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Μανώλης, πότε βλέπεις να ανακοινώνονται Μακιντάιρ και Μοντέρο και αν αυτές οι μεταγραφές έχουν κλείσει επί της ουσίας.
1: Μετά το τέλος του μήνα, γιατί μέχρι το τέλος του μήνα απαγορεύεται να τις ανακοινώσει. Mm.
0: Τις θεωρείς κλεισμένες πάντως?
1: Ναι, κλεισμένοι και δύο.
0: Πού προσανατολίζει το Ολυμπιακός για τεσάρι?
1: Κοίταξε να δεις, το είπαμε και χθες στην εκπομπή με τον Δημοσίνη Καρμύρη. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πρόβλημα. Θέλει ένα τεσσάρι σαν τον Πίτερς, αλλά τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Έχει σπάσει το καλούπι. Και τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Θέλει έναν παίχτη που να μπορεί να μπει στα παπούτσια του Βεζέγκοφ, όπως πολύ καλά έκανε ο Πίτερς για πολύ μεγάλο διάστημα και ειδικά στο Final Four της Αθήνας, όπου ήταν εκπληκτικός. Αλλά έχει να δώσει βαριά 15 λεπτά. Κανείς παίχτης του επίπεδου που να μπορεί να αντικαταστήσει τον Βεζέγκοφ, γιατί σου λένε στον Ολυμπιακό ότι αν 2-3 εβδομάδες χτύπα ξύλο, τραυματιστεί, μείνει έξω, όχι με κάτι σοβαρό, με ένα διάστημα, με μια θλάση, με ένα αυτό. Εντάξει, η χρονιά των 70 και 80 αγώνων, Γιώργη, θα τα έχει, έτσι το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα πάω να παίξω με τον Κόλσον? Είμαι λίγος. Ναι, αλλά 15 λεπτά που δίνεις, δεν έρχεται ο Λάιλς για να τα πάρει. Έτσι, δεν έρχεται ο Ερνάν Γκόμεθ για να τα πάρει.
0: Στον Παναθηναϊκό ο Λάιλς έρχεται πάντως.
1: Αν έρθει ο Λάιλς, φεύγει ο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Ναι, δεν γίνεται να μείνουν και οι δύο.
1: Και οι δύο μαζί δεν χωράνε. Εντάξει, υπάρχει συνωστισμός. Και ξέρεις, το κακό είναι ότι το παιχνίδι έχει 40 λεπτά και αυτή η αντίληψη που έχουμε οι καφενειακοί, ότι ξέρεις, υπάρχουν τραυματισμοί, είναι μεγάλη χρονιά. Ναι, αλλά δεν μπορείς το παίχτη να πάει να του πεις ότι, του λες ότι μεγάλο, έλα εδώ, η συζήτηση δηλαδή για το συμβόλαιο δεν είναι τόσα δίνω πόσα θες. Η συζήτηση είναι, έλα εδώ, τι θέλεις από μένα coach, θέλω να κάνεις 1, 2, 3, 5, πώς με υπολογίζεις, 1, 2, 3. Τι θα πεις λοιπόν στον Έρναν Γκόμεθ, ότι έλα και να ξέρεις υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχει περίπτωση να έρθει σοβαρός παίκτης. Έρχεται ένας παίκτης ο οποίος σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ βολεύομαι με αυτόν τον ρόλο, με αυτόν τον χρόνο και με αυτά τα λεφτά. Τέτοιο παίκτη ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει αύριο το πρωί, αλλά θέλει κάτι καλύτερο. Και ο Blossom Game που είχα πει σε ανύποπτο χρόνο,
0: ναι, ναι,
1: θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και ο Κι που μάλλον οδεύει προς Φενέρ, θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και όταν έχεις τον Βεζέγκοφ μπροστά, τον MVP, εντάξει, ξέρεις ότι είναι τόσο...
0: Αυτός θα παίζει βέβαια.
1: Τι θα κάνουμε τώρα. Και να σου πω και κάτι. Είναι και αυτό καταστροφικό να αφαιρέσεις χρόνο από τον Βεζέγκοφ για να τον δώσεις σε κάποιον άλλο.
0: Και εγώ λέω ότι το πρόβλημα του Γκόκαπ, αυτή η διατύπωση που επέλεξε, έχει να κάνει όχι με τα λεφτά, αλλά με τον χρόνο που θα παίζει.
1: Μπορεί να είναι και αυτό μέσα στη συζήτηση. Γιατί μην ξεχνάς ότι ήδη ο Τζόσεφ, με την αξία του, γι' αυτό είπα και στην αρχή, αν θυμάσαι, ότι έρχεται ως τρίτος, αλλά αυτό στην πράξη. Έτσι, πώς το λέγε ο Μπέμπης, το είχε πει ο Θανάσης, στην παράτα θα δούμε.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Ο Τζόσεφ ήρθε ως τελευταία τρύπα της φουλογέρας στους κοντούς και εξελίχθηκε σε έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μην ξεκινούσε τα μάτς, αλλά μοιραζόταν το μεροκάματο και τη δουλειά με τον Γόκαπ. Τώρα όταν έρχονται και δύο πρωτοκλασάτη, αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτό είναι μέσα στη συζήτηση. Δεν υπάρχει παίκτης, Γιώργο, σε αυτό το επίπεδο, γιατί για να φτάσει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Ταλέντο μπορεί να έχουν χιλιάδες παίκτες. Χρειάζεται και αθλητικό εγωισμό. Δεν υπάρχει παίκτης αυτού του επίπεδου, που, γιατί ακούω που λένε για τον Σλούκα, εντάξει, μωρέ, θα παίξει 13 λεπτά. Άντε να το πείτε στον Σλούκα αυτό. Κανείς παίκτης, Γιώργο, τον Γκάλι να βάλεις τώρα, τον Γιαννάκη, να τον βάλεις στην ηλικία που είναι, θα σου πει μπορώ να παίξω 15 λεπτά για πλάκα. Όταν μιλούσα κάποια στιγμή με τον Βασίλη, μου λέγε, εμείς δεν καταλαβαίνω, μου λέει, τι λες 25 λεπτά. Εμείς μπαίναμε μέσα και λέγαμε θα παίξουμε 40. Αλλάζει το μπάσκετ, το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, αλλά κανείς παίκτης δεν λέει, ξέρεις, ωραία, θα παίξω 10 λεπτά. Κανείς. Από αυτούς που νιώθουν ότι τους κρατάνε τα πόδια, ναι, και το λέει περδικούλα τους. Γι' αυτό είναι και μεγάλο το πρόβλημα, Γιώργη. Ακόμα και για το WOCAP. Ναι, γιατί δηλαδή έχω συνηθίσει να παίζω 30. Μα κουράζεσαι. Άντε να το πείτε ότι κουράζεται. Σας είπε, ξεκουράστε με.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ,
0: ναι.
1: Πώς το λένε το μπακ, τώρα κόλλησε στο μυαλό μου, το Βραζιλιάνο, το Φρεντάκι.
0: Ο Ροντινέι.
1: Ο Ροντινέι είναι πολύ κουρασμένο, πολύ κουρασμένο. Τον είδες ποτέ να λέει coach, βγάλε με.
0: Όχι, όχι.
1: Και ξέρεις, στο μπάσκετ που έχεις και τη δυνατότητα να ζητήσεις αλλαγή, πόσες φορές έναν αγώνα βλέπετε να παίχνει να ζητάει αλλαγή?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε.
1: Ξέρνετε και δεν ζητάει αλλαγή. Γιατί όταν φοράς σορτσάκι, γίνεσαι παιδί, θες να παίξεις. Γουστάρεις να παίξεις, δεν το κάνουν γιατί θα πάρουν περισσότερα χρήματα, δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Θυμήσου βεβαίως ο Ελκαμπή. Πού τραυματίστηκε, πότε, σε ποιον ανύποπτο χρόνο και τον έχασε ο Ολυμπιακός για σημαντικά παιχνίδια, γιατί είχε τρέλα, θέλω να παίζω. Άντε, πες λοιπόν ότι θα σε βγάλω εγώ αλλαγή.
0: Ναι, ναι, είναι κατανόητο, απολύτως.
1: Και μετά λες ο Μεντιλίμπαρ είναι βοσκός, ας πούμε, και πρέπει να τον είχε βγάλει. Ναι, εντάξει, άντε, πες στον Ελκαμπή.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργαρα.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

Λέει εδώ φίλος μου ο Κώστας, ο Ιωάννου Κοχ, Κούσμα, Μαρτίνεθ, Ρότζερς, Πετσάρτσκι. Λίγες από τις ελληνοποιήσεις που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός κ. Κογκαλίδη. Μάλιστα.

0: Την ξέρω την περίπτωση, Τζόρτζη, την ξέρω. Μην ανησυχείς, έκανες τη δουλειά σου κατά τον καλύτερο τρόπο. Ο φίλος μου Χάρης μάλλον κάνει πλάκα, λέει: Κότς και Κόγκα, αγαπητοί θείοι, καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι ο Γιαννακόπουλος έχει πληρώσει τα έξοδα του Βασιλακόπουλου σε κέντρο νεότητα στην προσπάθεια επιστροφής του Φάρου? Ο φίλος μου ο Γιώργος, δεν ξέρω αν είναι Γιώργος, έτσι όπως το γράφει, Γκόργος, δεν ξέρω. Καλησπέρα, Γιώργο, λέει: Πολύ το κοσκινίζεται με τον Κωνσταντέλια. Αυτό το παιδάκι ένα παιχνίδι θα παίζει, τρία δεν θα παίζει, και στον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα δεν θέλει να παίρνει ούτε ντεπών. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν πήγε Στουτγκάρδη. Δεν ξέρουμε αν θα το δεχτεί ο καινούριος προπονητής ή θα τον στείλει δανεικό στο Πανσεραϊκό. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε, ηρέμησε. Μην πάμε από τη μια άκρη στην άλλη. Πράγματι, λόγω της επιλογής της θρησκευτικής στους μάρτυρες του Ιεχωβά, έχουν ορισμένα θέματα με την ιατρική περίληψη, με την μετάγγιση αίματος κτλ. Τώρα, ότι δεν θέλει να παίρνει τον ντεπών είναι, όπως αντιλαμβάνεσαι, μια υπερβολή. Όπως υπερβολή είναι ότι δεν πήγε αυτό στο Στουτγκάρδη. Από το αεροπλάνο το κατεβάσανε, στο Στουτγκάρδη πήγαινε. Μην λες τέτοια πράγματα. Θα τον στείλει δανεικό στο Πανσεραϊκό, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι στη σφαίρα της λογικής συζήτησης. Αν κάνεις χιούμορ, οκ. Ο Αντώνης λέει: Η αλήθεια, Γιώργο, είναι ότι αν πάρουμε τίποτα ελεύθερους, άστα να πάνε στο θρύλο. Ο Σαμοθράκης εξυπηρετεί το Μαρινάκι. Σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά. Ο Σαμοθράκης εξυπηρετεί το ρεπορτάζ. Και ό,τι ξέρει, το λέει. Αυτό κάνει ο Σαμοθράκης και αυτό έκανε τόσα χρόνια με τόσους πρόεδρους στον Ολυμπιακό. Για ηρεμήστε λιγάκι.
1: 9.43 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών.
3: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports. Συντονίσου.
13: Την πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Απολύτως προβλεπόμενη, χωρίς καμία κάλυψη, χαρακτήρισε την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναφορικά με την διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα του ενός γύρου θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτίμησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Ομολόγησε και συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Μεγαλουπόλεως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ισχύει στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής του Eco Rally Ακρόπολης. Συγκεκριμένα, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων μέχρι τις 10 το βράδυ στην οδό Αεροπορίας και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Μελτέι με εντάσεως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Δεν νικέται η φύση, Γιώργο, δεν νικέται και μας δείχνει πόσο μικροί είμαστε απέναντί της.
1: Έτσι είναι, έχεις δίκιο.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο δεν μπορείς να το αποφύγεις, είναι κάτι που λες να μην με βρει.
1: Ναι.
0: Να μην με βρει.
1: Και ξέρουμε από σεισμούς στην Ελλάδα.
0: Άσε.
1: Δυστυχώς ξέρουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε στα καθημάς. Δύο κουβέντες για τη μεταγραφή ΦΑΛ, πώς την βλέπεις, τι μπορεί να σημαίνει.
0: Κοίταξε, θα ήταν παράδοξο να ακούσει κάποιος από μένα ότι δεν είναι μια πανέξυπνη βόμβα. Γιατί ο ΦΑΛ είναι ένας παίκτης. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την αξία του, έτσι. Μιλάμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Είναι δημιουργός και αυτό είναι κάτι που γοητεύει τον Ομπραντοβιτς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι μπορεί να έχει παιχνίδι και απ' έξω προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω να σπάει την μπάλα. Όσο ελάχιστη ψηλή, ευφιέστατος, τεράστιο κορμί, τεράστιο σώμα. Θα έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο Ομπραντοβιτς εξουδετερώνει το Μιλουτίνοφ με ένα παίχτη που λόγω των σχέσεων του Ολυμπιακού με την Ομοσπονδία πήρε και το ελληνικό διαβατήριο και με την πολιτεία, οπότε θα είναι ως Έλληνας, θα αγωνιστεί ως Έλληνας. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή, πάρα πολύ ουσιαστική μεταγραφή και νομίζω ότι δείχνει τον τρόπο που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη νέα εποχή, ψάχνοντας κομμάτια του παζλ τα ιδανικά. Για μένα είναι τεράστια μεταγραφή, τεράστια επιτυχία. Και να σου πω και την αλήθεια, χωρίς να θέλω να εμπλακώ στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, εγώ απόρρισα με το ελληνικό διαβατήριο στο χέρι πώς τον αφήνει ο Ολυμπιακός να φύγει.
1: Ναι.
0: Ήταν παράδοξο για μένα πάρα πολύ. Είναι ένα δώρο πιστεύω του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου θέσω υπόψη σου δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η καταδίκη από ελληνικό δικαστήριο σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, διότι χρησιμοποίησε παράνομα προσωπικά στοιχεία Ελλήνων πολιτών με να του στείλει mail που ήταν υποψήφια, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και θέλω να μου πεις με βάση αυτά, εάν σε μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή θα έχει γίνει πολιτικό σεισμός, εδώ δεν φαίνεται να κινείται φύλο.
0: Γιώργο, είναι dream team αυτή που έχει ο Μητσοτάκης πραγματικά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι dream team. Θα σου πω τι γίνεται και στις δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, είτε λέγεται Ασημακοπούλου, είτε λέγεται ό,τι όνομα θες δώσε, ό,τι όνομα θες. Δεν θεωρώ να ξέρεις ότι απέχουν πολύ οι λογικές κάποιων ανθρώπων, ειδικά στην κυβέρνηση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ο σκοπός αγέζει τα μέσα.
1: Να σε διακόψω μόνο για να πω, με συγχωρείς, είναι ήδη στις τελευταίες στιγμές ότι ο Πίτερς ανακοινώθηκε από την Αρμάνι Μιλάνου. Το ξέραμε, αλλά έγινε επίσημη ανακοίνωση. Συνεχίζει.
0: Για τον Ολυμπιακό για αυτή, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Ήθελε να πάει κάπου να παίζει περισσότερο, εδώ είχε περισσότερο τον Βεζένκοφ.
1: Είναι προφανές.
0: Ένιωθε αδικημένος. Για να επιστρέψουμε στην κυρία Σημακοπούλου. Αποδεικνύεται ότι για αυτούς τους τύπους ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τι μέσο θα χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν το στόχο τους, ακόμα και αν προχωρήσουν σε μια έκνομη πράξη. Μετατρέποντας, ας πούμε, προσωπικά δεδομένα ανθρώπων σε κουρελόχαρτα. Ενώ θα έπρεπε οι ίδιοι να προασπίζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα όντας κομμάτι της κυβέρνησης, του Ευρωκοινοβουλίου, οτιδήποτε, όπως και να το, από όποια πλευρά και να το πάρεις. Η δεύτερη περίπτωση του Αβραμόπουλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακριβώς αυτό που είπε. Δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Έτσι λειτουργούν όλοι. Έτσι λειτουργούν όλοι σε αυτό το καθεστώς που βασιλεύει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει εξαπλωθεί και στην Ευρώπη, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εντάξει εδώ τη δικαστική εξουσία είναι λίγο συζητήσιμη, η φάση πρέπει να βρεθεί ένας δικαστής, ένας άνθρωπος που δεν είναι στο κύκλωμα για να μπορέσει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και όταν λειτουργεί, το παίρνει και αυτό στο μάθημά του με τον τρόπο που το παίρνουν.
1: Θα σου έλεγα με αυτά που βγαίνουν και στην Κύπρο, Ελλάδα, Κύπρος, βγει παράλληλη στο πώς μετέρχεται η πολιτική, η εκτελεστική και η εξουσία, ας πούμε, τη δικαστική.
0: Κοίταξε Γιώργο, αν θέλουμε να αλλάξει αυτός ο τόπος, πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Πρέπει να κοπεί ο πάλιος λόρος της διαπλοκής σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει όλα να λειτουργήσουν, να λειτουργούν καθαρά, με διαφάνεια και να μην έχει κανείς να πει τίποτα. Όσο συνεχίζεται αυτό το ταραβέρι μεταξύ της πολιτικής

0: και της δικαστικής εξουσίας, τόσο θα συνεχίζουμε κι εμείς να βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Και δεν θα αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη. Και δεν υπάρχει και κοινωνική ειρήνη. Δεν μπορεί ο Φουκαράς, ο Καστανάς που το συλλαμβάνουν, επειδή δεν έκοψε μια απόδειξη ή επειδή πουλάει τα κάστανά του χωρίς άδεια, να πηγαίνει στη δικαιοσύνη και ο Αβραμόπουλος να λέει δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν κερατά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Οφείλουμε όλοι μας να το αλλάξουμε. Και πώς? Πιέζοντας αυτούς που κυβερνούν για τις απαραίτητες αλλαγές. Μόνο με πίεση θα αλλάξει αυτό το καθεστώς. Μόνο με πίεση θα αλλάξει η λογική συμμορίας που κυβερνάται αυτός ο τόπος. Με τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι ευχολόγια. Και ο κόσμος δεν σώζεται ούτε με ευχές, ούτε με προσευχές. Σώζεται με πράξεις.
1: Ναι, και προφανώς ούτε και με δημοσκοπήσεις, ας πούμε.
0: Εννοείται.
1: Γιατί
0: εννοείται.
1: Να συμβαίνουν όλα αυτά και να έχουμε μια αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή, εγώ δεν σχολιάζω, έτσι, που απλώς εκδίδει κάποιες ανακοινώσεις, δεν λέει τίποτα. Και η πίεση, την πίεση τη φέρνει ο κόσμος και τη φέρνει όταν υπάρχουν άνθρωποι που τον εμπνέουν και τον βγάζουν στον δρόμο. Από τον καναπέ του δεν γίνεται τίποτα.
0: Έχει δίκιο. Αλλά νομίζω ότι, κοίταξε, εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αυστηρός με την κεντροαριστερά. Και όσο συνεχίζει η αριστερά και η κεντροαριστερά να καίει ίδια τα σπίτια της, δεν θα βρούμε προκοπή σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν θα υπάρχει πίεση στην εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή, βλέπεις ότι η δεξιά συσπυρώνεται στα δύσκολα και η αριστερά διασπάται.
1: Ναι. Και αυτό που λες είναι γεγονός. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, θα τα πούμε και αύριο. Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ωραίος προγραμματισμός στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Πες του Σαμοχτάκη, όπως πάντα, πουλάμε ακριβά, αγοράζουμε φτηνά. Εγώ λέω ότι είναι μαγκιά να πουλάς ακριβά και να αγοράζεις φτηνά. Το θέμα είναι σε συγκεκριμένες θέσεις που έχεις ελλείψεις να παίρνεις τους κατάλληλους παίκτες. Εδώ είναι το ζήτημα, εδώ κρίνονται οι μεταγραφές. Έτσι. Για τον Ολυμπιακό δεν μπορούμε ακόμα να πούμε τίποτα, διότι εκτός από τον Μαφαίο, έτσι, σε θέση του δεξιού μπακ, δεν υπάρχει κάποια μεταγραφή πρώτης γραμμής. Έτσι. Μα θα πει κανένας ο Φορτούνης να είναι μεταγραφή πρώτης γραμμής. Κατά τη γνώμη μου, ο Φορτούνης είναι μια κίνηση επιστροφής ενός παίκτη με ισχυρή συμβολική αξία, που δεν λέω μπορεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και καλώς επέστρεψε. Δεν είναι όμως ο παίκτης που πήρε ο Ολυμπιακός για να κλείσει κάποιο κενό του. Αν τον θεωρείτε εξτρέμ, θεωρείτε ότι θα είναι ένας βασικός εξτρέμ του Ολυμπιακού, γι' αυτό τον πήρε. Αν τον θεωρείτε εξτρέμ. Αν τον θεωρείτε κεντρικό χαφ, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει το Στάνιτς. Καταλαβαίνετε. Επομένως, να τις δούμε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού όταν γίνουν και να τις αξιολογήσουμε. Μέχρι στιγμής υπάρχει ο Μαφαίο, θα τον δούμε και αυτό στο κήπεδο. Αυτό ισχύει για κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός είχε ένα κενό και το κάλυψε. Και υπάρχει και ο Κάρμο. Την ξέρουμε την αξία του Κάρμο. Και από τη στιγμή που θέλει να παίξει και έρχεται με τη δική του διάθεση και χωρίς ναι μεν αλλά και επιφυλάξεις, είναι μια σημαντική λύση για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει και ένα χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του που δεν το έχουν οι άλλοι στόπερ του Ολυμπιακού, τη βαθιά μπαλιά. Έτσι.

0: Πάμε λοιπόν τώρα στο Δημοσθένη Καρμίρη να συζητήσουμε για το Μουντιάλ. Να συζητήσουμε, Δημοσθένη, δεν ξέρω αν πρόλαβες να το κάνεις χθες, και για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο, τώρα ρωτάς εσύ εμένα, αφού δηλαδή λες και δεν κάναμε εκπομπή μαζί χθες το βράδυ και τα συζητήσαμε με τον Κωνσταντέλια, άρα λοιπόν να τα πούμε και στο κράτος.
0: Θέλω τη δική σου άποψη για τον κόσμο, βέβαια.
1: Από το Sportal TV, στο Sportal TR, έτσι. Την εκπομπή Last Call με την ευκαιρία να κάνουμε και το promotion της εκπομπής μας, όπου Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, τα μεσάνεκτα ακριβώς, μαζί με τον έτερο θείο εκεί από το χωριό, τον Γιώργο τον Κομπλίδη, τρεις μας μπλέκουμε λίγο, κάνουμε ένα blender μεταξύ Μουντιάλ και επικαιρότητας και μεταγραφικής επικαιρότητας και εξελίξεων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, εσωτερικής αγοράς και εσωτερικού πεδίου που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και άλλοτε τρώμε τα μουστάκια μας, αλλά όχι ιδιαίτερα, άλλοτε χαριζόμαστε και άλλοτε βγάζουμε και ειδήσεις. Νομίζω το τελευταίο πρέπει να κρατήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Προτείνω να σου βάλω ένα ωραίο έτσι από το Μουντιάλ θέμα.
0: Ναι.
1: Τους 5-1 έχει ενδιαφέρον στα πρόσωπα και ξεκινάω. Βινίσιους από χθες.
0: Βέβαια.
1: Ρονάλντο Μέση από τις προηγούμενες μέρες και Εμπαπέ 4. Προσθέτω 5 το Χάλαντ φυσικά.
0: Βέβαια.
1: Και 5-1 βάζω και το Χάρι Κέιν που έμεινε άσφερος,
0: άσφερος
1: στο τελευταίο παιχνίδι με τους Αφρικάνους. Όμως που είναι ένας μεγάλος σκόρερ. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι όπου να είναι, αφού έχουμε και το πρώτο ζευγάρι που διαμορφώθηκε για τους 32 για τα νοκάουτ, το Καναδάς, Νότιο Αφρική, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματικό παγκόσμιο κύπελο, πραγματικό Μουντιάλ. Ήδη περάσαμε τρεις αγώνες για κάποιους, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των ομίλων. Θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε αυτό και θα τους βρούμε και πιο ζεστούς στα ακροτελεύθια του ρεζερβουά τους για τη σεζόν που τρέχει, έτσι, γιατί είχαν δύσκολα, ειδικά οι Ευρωπαίοι, πολύ δύσκολη σεζόν με πολλά συνεχόμενα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά κύπελα και στα πρωταθλήματά τους. Να το ξεχνάμε.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, με τους μεγάλους σκόρερς συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόβλεψε εκεί. Όχι.
0: Έχω μία με ποσοστά, δηλαδή πάνω από όλους σε ποσοστά, έτσι, βάζω τον Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Τον Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Το ακούω.
0: Αυτό.
1: Δεν θα αποτολμήσω να σε κοντράρω με κανέναν.
0: Ναι, δεν λέω. Δηλαδή δίνω. Ας πούμε πρώτος Εμπαπέ με 30% και άλλοι παρακάτω να φτάσουμε στα 100%. Κατάλαβες.
1: Λαμβάνοντας και υπόψη βεβαίως ότι ας πούμε για παράδειγμα οι τρικολόρ του Εμπαπέ έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν και περισσότερα παιχνίδια από τους Νορβηγούς του Χάλαντ.
0: Πάντα το λαμβάνεις υπόψη αυτό, δεν είναι.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Καθότι ένα από τα φαβορί
0: για τάξη
1: του παγκόσμιου κυπέλλου. Γενικότερα τώρα πάμε να παρακολουθήσουμε με τι έχουμε δει μέχρι τώρα και τι θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια από τις ομάδες πια και όχι από τα πρόσωπα και τους παίκτες. Αν και αυτό που εξακολουθεί να ξεχωρίζει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο είναι για μένα 4 πράγματα. Εκτός από αυτές τις φυσιογνωμίες που είναι η χαρισματική δινή σκόρερ, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αυταπάρνηση και το πάθος που παίζουν οι μικροί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και η IT χθες το πούλησε αρκετά ακριβά το τομάρι στο Μαρόκο.
0: Έτσι είναι.
1: Μπορούμε να πούμε επίσης σίγουρα ότι δεν έχουμε δει τελευταία αυτογκόλ, αλλά τα αυτογκόλ είναι ακόμη ψηλά. Αυτό δεν ξέρω αν έχει εξήγηση και πώς έχει εξήγηση και κατά ποια έννοια. Εντάξει, μπορεί να είναι και συμπτωματικό, γιατί το αυτογκόλ δεν είναι ότι είναι κακοτεχνία του ποδοσφαιριστή. Είναι πολλές φορές και κατεμιά αυτός που το κάνει το αυτογκόλ, έτσι. Και το τρίτο που έχουμε να παρατηρήσουμε, βεβαίως κατά την άποψή μου, είναι ότι υπάρχουν ομάδες που δεν τις είχαμε στο κάδρο μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: και που μπορεί χωρίς να εντυπωσιάσουν και να ενθουσιάζουν, για παράδειγμα οι ΗΠΑ, που έχουν ένα διαδικαστικού χαρακτήρα αγώνα σήμερα με τους Τουρκούς. Σήμερα δεν είναι το μάτς, γιατί με τις διαφορές ώρες
0: μπερδεύομαι,
1: να σου πω την αλήθεια. Ναι. Η Τουρκία είναι εκτός νυμφώνα, είναι από τις ομάδες που έχουν αποκλειστεί νωρίς, ίσως και άδικα,
0: άδικα
1: από πλευράς απόδοσης και στα δύο παιχνίδια πόσες τελικές κάνανε, 30, τόσο, 40, πόσες κάνανε.
0: 67 συνολικά.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν τους ήθελε, είχαν και την κίνια. Τώρα, Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει, αλλά με τη Νότια Αφρική που παίζει τώρα νομίζω ότι
0: έχει περιθώρια.
1: Μπορεί να πάει στους 16. Έχει και έχει ο Θεός από εκεί και πέρα. Όταν φτάσεις και όταν ανεβαίνεις, θυμίζω το έπος της εθνικής ομάδας στο γύρο του 2004, όσο έτρωγες, άνοιγε η όρεξη.
0: Δεν μπορείς ποτέ
1: να ξέρεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Καναδάς, ας πούμε για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα απίστευτο outsider της διοργάνωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Πιο εύκολα θα σου το έλεγα για το Μεξικό παρά για αυτές τις δύο.
1: Ναι, το Μεξικό που έχει κάνει και το 3-3, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το Μεξικό είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι καταρχάς είναι πολύ καλύτερο από άλλες διοργάνωσεις. Είναι πιο φερέγγιο από άλλες διοργάνωσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και από τους Νοτιοαμερικάνους, μετά την Αργεντινή, κατά πρώτο λόγο, του Μέση όμως. Το εστιάζω και το επικεντρώνω.
0: Έχει τον νου σου ένα λεπτό, έχουμε ακόμα, Δήμο.
1: Και τη Βραζιλία, νομίζω ότι είναι η τρίτη μεγάλη δύναμη. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε το Μαρόκο.
0: Βέβαια.
1: Από την εσωτερική επικαιρότητα, ο Κωνσταντέλιας μας τα μουσκεψε, πολύ γρήγορα να το πω. Είναι μια απόφαση που μας λυπεί αυτή να φύγει από την εθνική ομάδα. Δεν υπάρχει εξήγηση ιδιαίτερη σε αυτό που κάνει. Ίσως οι πιο σημαντικές από τις φήμες που οργιάζουν, οι πιο σημαντικοί, να είναι ότι είναι χωλωμένος από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνταν πολύ λίγο ή ελάχιστα από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή. Και πάλι όμως, νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχει ενημερώσει πρώτα την Ομοσπονδία, στη συνέχεια τον Προπονητή, και όχι με μια δημόσια επιστολή να το μαθαίνει η κοινή γνώμη και να το μαθαίνουν και εντός των τυχών οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι καθήλυνοι, όπως είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο Ιωβάνοβιτς.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Θα τα πούμε και αύριο, εφόσον έχεις τη δυνατότητα. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
10: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Θεωρείς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα να

σιωπή έχει ανοίξει μια πληγή που με ματώνει. Γιατί τα λάθη της καρδιάς όποιος τα κάνει στη ζωή τα μετανιώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό.

0: δίπλα, ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδερφό στου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 3.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

όλες και σε όλους, παιδιά. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας και σήμερα στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Πέμπτη, τι ωραία που είναι Πέμπτη. Είναι ζεστή βέβαια, αλλά είναι ωραία γιατί αύριο έχει και την Παρασκευή και μετά έρχεται το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Τραγουδάρες έρχονται και κομματάρες, παιδιά, και η καλύτερη παρέα. 6, 9, 8, 9, 8, 6, 10, 147. Στέλνετε μηνύματα, Viber, SMS. Την καλησπέρα μου παντού, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στο Καστελόριζο, στην Ουάσιγκτον και σε όποιον είναι συντονισμένος και μας ακούει από εκεί. Στην αγαπημένη μας Καλαμάτα. Φιλιά πολλά πολλά πολλά σε όλους, παιδιά. Απολαύστε μουσική, επιστρέφω σε...

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονί.

Καλέ, πόσα μηνύματα, χαμός γίνεται. Βέβαια τα περισσότερα λένε ζέστη, ζεσταίνομαι, δεν μπορώ. Φέτανε μυστήρα, κλιματιστικό, παγάκια. Παιδιά, σας νιώθω. Άσε για τις διακοπές, δεν το συζητώ. Θέλουμε όλοι επιγόντως διακοπές. Νομίζω πρέπει να βάλω και το τραγούδι. Λοιπόν, παιδιά, υπομονή και. Όχι υπομονή, τι υπομονή. Ζέστη έχει, τι να κάνουμε. Η δροσερή παρέα είναι εδώ όμως και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι, επιστρέφω σε πολύ πολύ πολύ πολύ λίγο και εννοείται έχουμε και τα νέα μας και τα αστεία μας και τα περίεργά μας να δούμε και να πούμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και πάρα πολλά, όπως είπα και πριν, τα μηνύματά σας με ζέστη, με θέλω διακοπές, και θα το ακούσουμε νομίζω τελικά το τραγούδι του Κώστα Μαρτάκη. Άκου να σου πω όμως, αν θες να πας διακοπές σε κάποια παραλία της Ανδαλουσίας, πρέπει να το ξανασκεφτείς, γιατί άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ας πούμε, του αναρωτιόμαστε αν θα μπορούμε να πάμε όχι διακοπές, να πάμε σε διπλάνη παραλία, που λέει ο λόγος, με τις χρεώσεις που έχουν φτάσει στο Θεό. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα, λέει, στην Ανδαλουσία προβλέπει έξυπνα ντους, πάρα πολύ έξυπνα, με χρέωση έως 1 ευρώ ανά χρήση. Δηλαδή, πληρώνεις το νερό του ντους 1 ευρώ. Έχει προκαλέσει προφανώς έντονες συζητήσεις, διακριτικά το λέμε τώρα, τις συζητήσεις, αλλά σίγουρα και διαμαρτυρίες, παιδιά. Δεν ξέρω πόσο έξυπνα είναι αυτά τα ντους. Νομίζω πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον ορισμό του έξυπνου. Βέβαια, ο στόχος είναι η προσπάθεια περιορισμού της πατάλης του νερού. Εντάξει. Και άμα εγώ δίνω ένα ευρώ, δηλαδή ξαφνικά θα βρέξει παραπάνω. Ανδαλουσία, παιδί, έτσι μην μπερδευτούμε. Κάποιος που συντονίστηκε τώρα, μην νομίζω ότι μιλάω για μια ελληνική παραλία. Για την ώρα τουλάχιστον, δεν ξέρεις τι γίνεται. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στο Δήμο Αλμόντε της επαρχίας Σουέλβα τοποθετήθηκε ένα σύστημα που καταγράφει τη χρήση και την κατανάλωση νερού από τους λουόμενους. Αν και το ντους θα παραμείνει, λέει, δωρεάν κατά τη φετινή θερινή περίοδο. Οι προβλέψεις για το μέλλον έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις. Α, δεν το έχουν εφαρμόσει ακόμα, καλέ. Σου λέει, ας το πετάξουμε να δούμε τι θα γίνει. Τι περιμένεις να γίνει, δηλαδή? Να σου πει ο κόσμος, ναι, φυσικά, 1 ευρώ για το νερό. Η χρήση θα μπορούσε να κοστίζει από 20 έως 30 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό νερού, ενώ σε περίπτωση απουσίας επιδοτήσεων το κόστος ενδέχεται να φτάσει στο 1 ευρώ. Ενεργοποιείται, λέει, μέσω κωδικού QR, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα χρήσης κερμάτων. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν ξέρω που θέλει αυτό το QR, θα είναι εκεί δίπλα στο ντους το QR, δηλαδή αν το κινητό με εμένα δεν είναι αδιάβροχο. Καλά πλάκα κάνω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργεί, αλλά τέλος

πάντων. Και συλλέγει και στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών, την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται κτλ. Λοιπόν, έχει προκαλέσει αυτό πολλές αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνετε, από κατοίκους αλλά και επί σκέπτες, η προοπτική χρέωση. Από την άλλη, κάποιοι λένε, σκέφτονται, θεωρούν ότι μπορεί και τελικά αυτή η πρωτοβουλία να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν βιώσει σοβαρές περιόδους λειψιδρίας. Άλλο αυτό. Δεν ξέρω τι νομίζετε, τι πιστεύετε, τι σκέφτεστε κι εσείς επ' αυτού. Μοιραστείτε το εδώ μαζί μου στο 698-9860-147 αλλά και στο studio papaki ngradio.gr.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, παιδιά. Έρχονται και αφιερώσεις σιγά σιγά. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Παντελή μας, τον άλλο Γιώργο. Καλώς στη Στεφανία μας. Την καλησπέρα μου και στον Σταύρο. Συνεχίζουμε με Ήβη Αδάμου και πάμε και Μη Ρωτάς. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Και αν πεινάς και λίγο, μη σκέφτεσαι τι θα παραγγείλεις. Θα παραγγείλεις μία πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ από την Pizza Fun και θα σου έρθει και δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml. Η πίτσα υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Κάθε Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, ήχος στο τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε παιδιά για την δεύτερη μας ώρα, δεύτερη ώρα εκπομπής με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο και στο 6989-860-147. Στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS για να μου στείλετε και την καλησπέρα σας και φωτογραφίες και εικόνες και άρθρα και περίεργα και νέα και κάτι που σας έκανε εντύπωση ή κάτι που σας απασχολεί και θέλετε να το συζητήσουμε εδώ με όλη την παρέα που είναι συντονισμένη ή αλλιώς στο στούντιο παπάκι ngradio.gr, παιδιά. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω βρει κάτι πολύ ενδιαφέρον που λέει το τι φοράς όταν κοιμάσαι δείχνει, λέει, πράγματα για το χαρακτήρα σου. Για το χαρακτήρα σου. Δεν ξέρω τώρα αν διευκρινίζει, δηλαδή αυτά μα τα φοράς, ας πούμε, το χειμώνα, καλοκαίρι, δηλαδή. Κάποιος, πούμε, το καλοκαίρι ντύνονται πάρα πολύ ελαφραίος και καθόλου, μπορώ να πω. Με άλλα λόγια, πες μου τι φορά στον ύπνο σου να σου πω ποιος είσαι. Αυτή η νέα έρευνα δείχνει λοιπόν ότι αυτά που επιλέγουμε να φορέσουμε στο κρεβάτι όταν πέφτουμε για ύπνο αποκαλύπτουν πολλά για το χαρακτήρα μας. Το είπαμε αυτό για να δούμε. Εσύ λοιπόν που κοιμάσαι με κλασικές πιτζάμες, αγαπάς την τάξη, την οργάνωση και τη σταθερότητα, λέει η έρευνα. Αν εσύ τώρα προτιμάς, ένας άλλος εσύ, προτιμάς εκείνο το παλιό, το ξεχυλωμένο το t-shirt από μια συναυλία, κάτι που έχει φθαρεί πια και ξέρεις ότι δεν πρόκειται να το βάλεις έξω, είσαι ένας τύπος αυθόρμητος, αυθεντικός και δεμένος με τις αναμνήσεις σου επίσης. Η λάτρη της φόρμας, γενικά των oversized που λένε και στο χωριό μου, δηλαδή των υπερμεγέθων έτσι ρούχων, αναζητούν ασφάλεια και οικειότητα, ενώ όσοι επιλέγουν σατέν και μετάξι αγαπούν την πολυτέλεια και τις λεπτομέρειες. Τέλος, αν κοιμάσαι μόνο με εσώρουχα ή και με απολύτως τίποτα, τότε η ανεξαρτησία και η αυτοπεποίθηση είναι τα δυνατά σου στοιχεία. Εντάξει, μπορεί να είναι και από τον καύσο να βρει παιδί μου, αλλά όμως δεν είναι έτσι, δηλαδή υπάρχουν και εκείνοι που ναι, σκάνε πολύ, ζεσταίνονται πολύ, αλλά πώς να σου πω, μια πιτζαμούλα, κάτι ελαφρύ τουλάχιστον θα το φορέσουνε. Εσείς αλήθεια σε ποια ομάδα ανήκετε? Τι σας αρέσει περισσότερο να φοράτε? Με τι νιώθετε πιο άνετα? Καλώς τον και τον Νικόλα μας από Ζωγράφου. Λοιπόν, εδώ με ρωτάτε, παιδιά, πότε θα ανοίξω TikTok Live. Σήμερα δεν θα ανοίξουμε TikTok Live, παιδιά. Θα είμαστε ραδιοφωνικά αποκλειστικά. Μπαίνετε στο next.ngradio.gr, παιδιά. Υπάρχει εκεί live chat, στο οποίο μπορείτε να γράφετε και να συνομιλείτε και μεταξύ σας. Αφήνετε επίσης και τη φωνητική σας αφιέρωση ή τη γραπτή σας, ό,τι θέλετε και αγαπάτε. Να σας πω ότι σήμερα υπάρχει έτσι μια διάθεση για... Θα ακούσουμε αρκετά και 90's και έτσι αρχές 2000's και όχι μόνο, και ανάμεικτα βέβαια, αλλά υπάρχει έτσι μια τέτοια τάση σήμερα. Τώρα βέβαια το επόμενο τραγούδι που έρχεται το αφιερώσω εξαιρετικά στο Γιώργο μας τον Βλάχο, γιατί μου έχει ζητήσει Ανδρομάχη εδώ και πόση ώρα. Σου λέω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: Ζεστή λοιπόν, καλησπέρες και στο Λευτέρη μας από Βερολίνο. Μας γράφει η Άννα Μαρία non-stop. Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα τώρα και για σένα έχω εδώ σοβαρή είδηση της ημέρας. Εδώ πέρα η είδηση, παιδιά, όπως έχει τεθεί τουλάχιστον, δεν είναι το ότι η συγκεκριμένη διάσημη γνωστή του Hollywood ήρθε στην Ελλάδα, αλλά το θέμα μας είναι... Όπως έχει τοποθετηθεί πάντα έτσι, ότι είναι άβαφη εθεάθη, λέει άβαφη, όχι. Έρχεσαι στην Ελλάδα, είσαι η Kate Hudson και έρχεσαι άβαφη, χρυσή μου. Πώς θέλετε να ήταν δηλαδή, σαν να πηγαίνει η βράδυ σε μπουζούκια, Σαλονικιά είναι, τι νομίζεις? Πλάκα κάνω με όλη μου την αγάπη στις Σαλονικές μας, έτσι. Επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές της. Και βρέθηκε στη Σκιάθο, λέει, παιδιά, χωρίς ίχνος μακιγιάς, τα μαλλιά πιασμένα με κότσο και γυαλί ηλίου. Τι λες, χρυσό μου? Εδώ εγώ βαριέμαι να κάνω την καθημερινή, ας πούμε, περιποίηση πριν βγεις. Βαριέμαι, θέλω να σου πω. Θα προτιμούσα να μην το είχα. Με κατάλαβες? Δηλαδή να κάνω αυτό το απλοπόσο. Μάλλον η Kate Hudson, είμαι σίγουρη ότι έχει βαρεθεί να κάνει κάθε μέρα, ξέρεις, και επειδή είναι και η διασημότητα στη μέση. Οπότε μια χαρά τη βρίσκω, να σας πω. Εξήγησε έτσι πολύ χαμογελαστά και χαλαρά, όπως έχουν αυτόν τον αέρα του Hollywood, ότι δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε δηλώσεις. Είπε: «Γεια σας, είμαι καλά, δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα». Και τελείωσε. Κάποιος θα την έχει ενημερώσει. Μην τυχόν πήγε ένα μέρος ότι είναι πιο ωραίο από ένα άλλο. Α, θα φαγωθούμε και γι' αυτό μετά, μεταξύ μας. Σου λέει, λέω, ότι όλα είναι ωραία. Θα πει: «Όλα τα φαγητά είναι ωραία», στη συνέχεια θα το δείτε. Να ξεμπερδεύει η γυναίκα. Αλλά δεν έρχεται μόνο φέτος, όχι, είχε έρθει και άλλη φορά στη Σκιάθο. Τον περασμένο Ιούλιο είχε γράψει «Οικογενειακό καλοκαίρι, σ' αγαπάμε Ελλάδα». Στο Instagram το είχε βάλει. Φωτογραφίες, χαμός, βλέπω εδώ όλη την οικογένεια. Πω πω, τι ωραία. Να ήμουν και εγώ στη Σκιάθο τώρα, καθόλου δεν θα με χάλαγε. Έλα να πάμε στο νησί που λέει και η Κατερίνα Λιόλιου. Όχι, δεν θα τα ακούσουμε τώρα, Γιώργο μου. Πιο μετά. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν βλέπεις τον τίτλο, συγγνώμη, άβαφη εθεάθη, η πρώτη σου απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό είναι: και πώς ήθελες να είναι? Την καλησπέρα μου και στον Σταμάτη μας θέλω να στείλω, ο οποίος έχει έρθει εδώ με τη δική του αφιέρωση σε φίλο του. Θα το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο, Σταμάτη μου. Ο Γιώργος λέει εδώ τώρα, μα μου το θέτεις έτσι, έχω μια ηχητική αφιέρωση, λέει, που θα σου αρέσει. Τώρα έτσι όπως το θέτεις, Γιώργο μου, με βάζει σε πειρασμό τεράστιο. Φυσικά δεν μπορώ να μην το ακούσουμε, το φορητικό στο μήνυμα. Για να πάμε να δούμε τι μας λες.
1: Καλησπέρα, Άννα Μαρία. Θέλω να αφιερώσω σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους αφημικούς παραγωγούς ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι της Άννας Βύση. Το ξανά μανά σε όλους τους ακροατές και σε εσάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Όντως είναι πολύ ωραία η αφιέρωσή σου και το τραγούδι που διάλεξες είναι πολύ ωραίο. Θα το ακούσουμε και αυτό στη συνέχεια, γιατί γίνεται ένας χαμούλης, παιδιά, θέλω να σας πω. Εδώ τώρα, για να δω, μην πω κανένα όνομα λάθος. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Θοδωρής έχει ζητήσει να ακούσουμε, μιας και είμαστε έτσι καλοκαιρινό mood, Summer in Greece, παρακαλώ πολύ. Είναι Γιώργος Μαζωνάκης. Θα ξανακούσουμε σε λίγο πάλι Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί είναι η αφιέρωση του στα μάτια μας. Έρχεται και το ξαναμανά. Έρχονται όλα σιγά σιγά. Την καλησπέρα μου και στον Νικόλα μας τον Σωμαράκη, ο οποίος είναι συντονισμένος εδώ στο live chat του next.ngradio.gr. Καλώς το και τον Περικλή.
2: Μου αρέσεις εμένα, δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικοι δείχνεις, μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Για πείτε μου τώρα, ποιος αναγνωρίζει, ποιος θυμάται με ποιαν τραγουδάει εδώ ο Γιώργος Μαζωνάκης?

0: Yeah.
1: Oh yeah. Turn up the rhythm.
2: Και σωστά απαντήσατε, ήταν η Βικτόρια Χαλκίτη, παιδιά.
0: Τζαλό.
2: Και εδώ πάμε τώρα λίγο πίσω στο 2003. Άλμπουμ Η Μέρα η Καλή. Είναι ο Γιώργος Λεμπέσης και εδώ ακούμε την Μέριλ Μονρόε.
0: Τζαλό.
2: Πολύ σωστά λέει και ο Ζαρίφης, η Βικτόρια Χαλκίτη έκανε και vocal coach. Bring the microphone. Bring the microphone. Την αγάπη μας από την Νότια Κρήτη στον Τσούτσουρα, μόνο 29 βαθμοί Κελσίου, μας λέει ο Νικόλας. Ο Ζαρίφης μου έστειλε νωρίτερα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι

Αυτά είναι, παιδιά. Λοιπόν, έχει γίνει τώρα ένας πολύ ωραίος χαμός, κατηγισμός αφιερώσεων. Και ας είναι και από καλλιτέχνες που έχουμε ήδη ακούσει, παιδιά. Θα τα ακούσουμε σιγά σιγά τα κομμάτια που έχετε ζητήσει. Και οδεύουμε σιγά σιγά και προς το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Οπότε, άκου να δεις τι θα κάνεις τώρα. Αν σου έχει ανοίξει όρεξη και θέλεις κάτι να χορτάσεις, θα παραγγείλεις μία πίτσα μαργαρίτα με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου από την Pizza Fan. Θα σου έρθει και δώρο μία Green Lemon Lime των 330 ml. Και θα απολαύσεις και ξανά θα σκέφτεσαι ότι να έχω ακόμα μία. Που ακούμε λοιπόν τώρα από τον Γιώργο σε όλη την παρέα. Μ' ακούσαμε και τη φωνητική του αφιέρωση. Θέλω να πω ότι αμέσως μετά έρχεται η αφιέρωση του Σταμάτη προς τον Ευγένιό μας, ο οποίος και εκείνος έχει ζητήσει τραγούδι και αυτό θα το ακούσουμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιος σου μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

τώρα τα push-ups θα κάνουμε για να φτιάξουμε κορμάρα για την παραλία, παιδιά. Τι καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Για πάμε λίγο.

Αυτά είναι, παιδιά. Έτσι για να θυμόμαστε και λίγο έτσι τα ωραία τα παλιά, και μετά σας έχω και μία επιτυχία παλιά που πιστεύω ότι θα σας αρέσει πολύ. Πάμε όμως να ρίξουμε λίγο μια ματιά, παιδιά. Μία σύντομη ματιά στις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας. Σίγουρα το Supergirl είναι αυτό που είναι το blockbuster, έτσι, της κινηματογραφικής εβδομάδας που ξεκινά. Στην κυριολεξία προσγειώνεται λοιπόν στις αίθουσες η Kara Jor-El, ξεκινά ένα επικό διαστημικό ταξίδι εκδίκησης σε σκηνοθεσία του Greg Gillespie και με πρωταγωνιστές τους Millie Alcock, Ματίας Schoenaerts και φυσικά Jason Momoa. Συνεχίζω με το Fuse, αν το προφέρω και σωστά, ή αλλιώς το είναι ένα, όχι αλλιώς, το Fuse, ένα thriller δράσης. Και τους λάτρεις της δράσης λοιπόν, μια βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίζεται στο Λονδίνο, γίνεται χαμός και μια συμμορία βρίσκει ευκαιρία για την τέλεια ληστεία. Σε σκηνοθεσία David McKenzie, πρωταγωνιστούν Aaron Taylor Johnson και Theo James. 72 ώρες προθεσμία, ένα ιστορικό πολεμικό φιλμ. Παραμονές της απόβασης στην Νορμανδία, μια ομάδα μετεωρολόγων πρέπει να πάρει την απόφαση που θα κρίνει τον πόλεμο. Σκηνοθετεί ο Άντονι Μάρας και πρωταγωνιστούν Άντριου Σκοτ και Μπρένταν Φρέιζερ.

Πάμε σε μια δραματική ταινία τώρα, Ρωμερία ο τίτλος. Για κάτι πιο εσωτερικό, ας πούμε, η ισπανική ταινία Ρωμερία, μια 18χρονη ορφανή ψάχνει το παρελθόν των γονιών της με μια κάμερα στο χέρι. Σκηνοθετεί η Κάρλα Σιμών και πρωταγωνιστούν Λουσία Γκαρσία και Μίτς Μάρτιν. Και τέλος έχουμε την ταινία Νόβακ. Μία ελληνοελβετική παραγωγή. Ένας πρώην ευρωεπιστήμονας βρίσκεται στην Αθήνα στοιχειωμένος από το παρελθόν του, σε σκηνοθεσία του Χάρη Λαγκούση, με τον Σλάτκο Μπούριτς και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτές οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας. Εσύ βεβαίως, αν προτιμήσεις να απολαύσεις μία ταινία στο σπίτι σου ή μία σειρά εκεί με την άνεση του καναπέ, μην ξεχάσεις ότι η καλύτερη σου παρέα είναι μία πίτσα μαργαρίτα από την Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Και δώρο φυσικά μία Green Lemon Lime των 330 ml. Και συνεχίζουμε τώρα, παιδιά, για να δούμε μουσικά πού θα πάμε, πού θα προσγειωθούμε. Α, ναι, στην επιτυχία τότε που σας έλεγα. Με την υπέροχη καλλιτέχνηδα που είχα την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω και εδώ στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Ο λόγος για τη Σαμπρίνα. Και μπουμ μπουμ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210 87 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 5:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

Έλα παιδιά, πόσο όμορφη, πόσο τρυφερή αφιέρωση από τον Νικόλα στην γυναίκα του και πολύ πολύ πολύ όμορφο το τραγούδι. Και πού να πάμε τώρα, πού να πάμε τώρα. Χωρίς εσένα. Ωραία απάντηση.

0: χωρίς εσένα, ναι.
1: Αυτά είναι λοιπόν το τραγούδι που έρχεται αμέσως μετά, παιδιά. Είναι αφιερωμένο από την Αναστασία, η οποία λέει: μπορεί να μην μου έρχεται κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά θέλω να ακούσουμε κάτι για τα παιδιά των Πανελλαδικών, μιας και βγήκαν οι βαθμολογίες του σήμερα, να είναι πάντα καλά και να πετυχαίνουν τα όνειρά τους. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι... λέω να μην βάλω ένα τραγούδι πάλι που να μιλάει για καλή επιτυχία. Το θέμα είναι από την άλλη ότι και αν δεν πέτυχε κάποιος στόχος όπως ακριβώς τον είχαμε στο μυαλό μας, δεν έγινε απολύτως μα απολύτως τίποτα. Εγώ νομίζω ότι ένα είναι το συνέστημα τώρα όλων των παιδιών, ασχέτως δηλαδή των αποτελεσμάτων. Συμπάσχουμε και εμείς μαζί σας, παιδιά, σε αυτό. Λίγο πολύ όλοι τι θέλουμε, επιγόντως διακοπές.

Λοιπόν, και θα παραμείνω στο mood αυτό, παιδιά. Τώρα, πέρα από την πλάκα, θέλω να πω ότι σε όσα παιδιά είδαν τους κόπους τους να ανταμείβονται ή τέλος πάντων κατάφεραν αυτό που ήθελαν, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Το απολαμβάνετε με την ψυχή σας, γιατί κοπιάσατε πολύ γι' αυτό. Μπροστά σας ανοίγεται το πιο ζωντανό, ανεξάρτητο και όμορφο κεφάλαιο που είναι η φοιτητική ζωή. Όσα παιδιά τώρα σήμερα νιώθουν απογοήτευση, μπορεί να νιώθουν και θυμό, μπορεί να νιώσουν και αδικία, πάρτε μια βαθιά ανάσα, παιδιά. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Σίγουρα είναι δύσκολο, το ξέρουμε, αλλά όμως ακούστε το αυτό, γιατί είναι μεγάλη αλήθεια. Οι πανελλαδικές είναι απλώς μια πόρτα. Δεν είναι ολόκληρο το κτίριο, δεν είναι ολόκληρο το μέλλον. Κανένα γραπτό, κανένα σύστημα δεν μπορεί να μετρήσει ούτε την ευφυΐα, ούτε την δημιουργικότητα, την αξία σας, τις ικανότητές σας. Η επιτυχία δεν κρίνεται από μία και δύο και τρεις εξετάσεις. Ειδικά στην ηλικία που είστε τώρα, στα 18 σας χρόνια, κρίνεται από το πόσες φορές θα επιλέξετε να σηκωθείτε, να βρείτε μία άλλη, μία εναλλακτική διαδρομή για τα όνειρά σας. Και πιστέψτε με, οι διαδρομές είναι αμέτρητες, να είστε περήφανοι για τον αγώνα, για την προσπάθειά σας, και το ταξίδι τώρα ξεκινάει.

καλησπερίζω στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο μας, τον Σαριγιάννη, και σε όλους τους ακροατές χαιρετισμούς από το Wiesbaden με 38 βαθμούς Κελσίου εκεί. Και αύριο 40. Πω, πω, πω.

0: Αυτά είναι λοιπόν, παιδιά. Και ήρθε η ώρα τώρα να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε δύο στοιχεία για σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Στα γενικά χαρακτηριστικά, ξεκινήσαμε με έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα, στα υπηρωτικά την Εύβοια, βροχές και κάποιες όμβρικες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Καταιγίδα είχαμε και στην Κεφαλονιά και έχουμε τώρα βροχή στη Λάρισα, αλλά θα έχουμε φαινόμενα και στην Πελοπόννησο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει μαζέψει αρκετά σύννεφα πάνω από την Πελοπόννησο. Λοιπόν, η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ στα δυτικά, στα ανατολικά, βόρειο-δυτική 3 έως 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 με 7. Και η θερμοκρασία τώρα. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, η θερμοκρασία έφτασε τους 31 με 33 και 34 με 35 στα ορεινά. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα

0: ήταν 34 βαθμοί που είχαμε στον Άραξο, στο Άργος, στο Αγρίνιο και στο Τυμπάκι στην Κρήτη, και 36 είχαμε στο Λεωνίδιο. Και την ίδια ώρα η μικρότερη θερμοκρασία ήταν 25 βαθμοί που είχαμε στην Κύθνο, στην Κοζάνη, στην Αστυπάλαια, στην Καστοριά, στη Φλόρινα, στους Οθονούς, στη Λέρο, στη Μύκονο, σε αυτές τις περιοχές.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα
1: για αύριο.
0: Για αύριο, ναι. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, γιατί η αστάθεια καλά κρατεί. Και στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 και στο Αιγαίο και πάλι τα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αύριο, και θα φτάσει στα ηπειρωτικά 33-35 και στην ηπειρωτική και στην νησιωτική χώρα τους 30-33 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, γενικά έθριο καιρό. Λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί, 34, μέχρι 34 το μεσημέρι. Ενώ στη Δυτική Μακεδονία, 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, αλλά και στην βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά μέχρι 34. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά και πιθανότητα υπάρχει και για την Πελοπόννησο και αύριο, την Ανατολική. Οι Κυκλάδες και η θερμοκρασία 20 βαθμοί το πρωί, 34-35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 13-14 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 28-29 μέχρι και 30 βαθμούς. Ενώ τις πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα στην Τρίπολη όπως και σήμερα να έχουμε περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες. Η Τρίπολη σήμερα το πρωί είχε μόλις 200 μέτρα ορατότητα. Λοιπόν, περνάμε στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Έθριος ο καιρός, 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως και κυρίως στην νότια, 32-34. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό. Βοριάδες 4-6 μποφόρ, όπως και στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα και 7. Με 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 32-33 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε νοτιοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρε πάνω στο νησί. Στην περιοχή όμως θα γίνουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5-6 μποφόρ και στα νότια και τα δυτικά του Καστελορίζου θα είναι πιο ενισχυμένοι στα 6-7 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 4-5 μποφόρ, στα ανατολικά 6-7 με 22 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι και το βράδυ από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πηγή, και σήμερα για την ενημέρωση και τα λέμε με το καλό αύριο.
0: Βεβαίως, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά σε όλους.
1: Φιλιά πολλά πολλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Πηγή Ζαχαρία, παιδιά, η οποία μας ενημέρωσε και σήμερα για τον καιρό και την ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό τώρα το τραγούδι είναι μια πολύ σοβαρή αφιέρωση. Στα έχει μαζεμένα. Αυτό λοιπόν αφιερώνει η Δέσποινα, ξέρει σε ποιον. Η Δέσποινα από Αγρίνιο.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: People have re power. People have re power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
10: τροκτικά,
11: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
12: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών ετών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
14: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
14: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
14: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
16: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
15: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210-69454.
16: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
17: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
18: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

ίσως να κοπάσει το κύμα στο γυαλό μες στα δυο της μας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Η ώρα είναι 6:30.
9: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports. Συντονιστή.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιο σου μίλησε, εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομηράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
3: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
10: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
11: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

από κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι, μη μου αρνείσαι

σε νοιάζομαι και να σε έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Σαν από όλο μέσα στη νύχτα κι από να ξυπνά.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφου.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
15: Και τι άλλο, Αντώνη?
14: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
16: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
14: Ποιο σου μίλησε, εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Ξέρετε μία πιο χαρούμενη καλησπέρα από αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε μέχρι τώρα και εδώ με το Γιάννη τον Μπάριο? Εγώ δεν ξέρω κάτι χαρούμενο, κάτι πιο χαρούμενο, κάτι πιο ερωτικό, κάτι πιο όμορφο. Και ξέρετε για κάτι, είμαστε παρέα και θα είμαστε για 2 ώρες. Ο Στέλιος Νικολαίδης είναι στο μικρόφωνο, σε λίγο θα είναι και ο Ισίδωρος Πάτερος. Και τι θέλουμε να κάνουμε? Να σας πάρουμε αγκαλιά, να ανοίξουμε φτερά και να πάμε ψηλά εκεί, σε μια περιοχή που όλα τα πράγματα γίνονται ωραιότερα. Για 2 ώρες θα φύγουμε μακριά από τα προβλήματα, γιατί έχουμε καθημερινά ακούμε. Έγινε, είδατε, μακριά από μας, μεγάλο σεισμός στη Βενεζουέλα, έγινε ένας χαμός, αλλά εμείς θα στείλουμε τη θετική μας ενέργεια, θα στείλουμε και την αγάπη μας, θα στείλουμε και όλη εκείνη τη δύναμη που χρειάζονται οι άνθρωποι εκεί, και να μας φυλάει και εμάς ο Θεός. Και γι' αυτό αφήστε την καθημερινότητα, πάντα έχει προβλήματα. Έλα. Και από γνωστούς και από φίλους και από συγγενείς πολλές φορές, τίποτα. Δεν υπάρχει που λένε σωτηρία, δεν μπορείς. Κάποιος θα κρατάει ένα τόξο με ένα φαρμακερό βέλος, είτε για σένα, είτε με αυτά που έχει να σου πει, είτε με προβλήματα, είτε δεν ξέρω εγώ τι, για να φτάσει σε σένα. Τώρα όμως είμαστε μέσα σε χρυσό τοίχο. Ένας χρυσός τοίχος μουσικής ενέργειας και μιας δύναμης, η οποία στο κάτω-κάτω τη λες και ξεχωριστή τη δύναμη αυτή. Να χαιρετήσω το Γιώργο μας. Ο Γιώργος μας λέει καλή εκπομπή. Να χαιρετήσω τη Μαρία μας τη Μαγκονάκη, τον Λαμπρό μας τον Σωτήρη, τον Αναστασίου που είναι πάντα εδώ, τον Γιώργο τον Κοντοστέργιο, τη Λίδα μας, τον Θανάση από την Κεφαλονιά, τον Άρη τον Τζορτζίνη από την Καλαμάτα, τη Δήμητρα Βλάχου, η οποία μας ακούει από το Καστελόριζο, την αγαπημένη μου Άννα που λέει καλώς ήρθες Στέλιο μας, με το καλό να έρθει και ο Σίδωρος και να περάσουμε υπέροχα. Και να χαιρετήσω και τον Αντρέα από τη Σύρο. Και επίσης, ξέρετε τι θέλω να σου πω? Τείχος προστασίας, Σωτήρη μου, τείχος προστασίας γύρω μας, να μας φτάνει στεναχώρια, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, κανένας τείχος, λέει ο Σωτήρης. Ναι, σωστά, κανένας. Τείχος προστασίας, έτσι. Λοιπόν, για έλατε τώρα να σας πω κάτι. Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά που μου έχετε ζητήσει. Τα έχω ταξινομήσει, τα έχω φτιάξει και τώρα αυτή.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε 3 σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Τεράστιο χαμόγελο στα χείλη σας. Γιατί? Γιατί σου αξίζει ρε φίλε, όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, σου αξίζει να χαμογελάς. Κάντε για σένα.

είναι εκείνες οι ρομαντικές στιγμές που η χαρούλα μας ταξιδεύει. Και εντωμεταξύ όμως μου στείλε ένα φανταστικό βιντεάκι από ακροθαλασσιά στο Τζούτσορα ο Νίκος ο Σωμαράκης, για να νιώσετε, λέει, το άγγιγμα της θάλασσας με την πιο αλμυρή της γεύση. Λέει, καλησπέρα αγαπημένο μας Στέλιο, να έχουμε μια όμορφη και ανεπανάληπτη εκπομπή, όπως μόνο εσείς ξέρετε την αγάπη μας. Και στείλε και δεύτερη. Λοιπόν, και λέει, την αγάπη μας και στον Ισίδωρο, η ομορφιά της φύσης σε συνδυασμό με την ομορφιά της μουσικής είναι ο καλύτερος συνδυασμός επαφής στο καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό που μας κρατάει παρέα. Να πω και στον Δημήτρη, οι δημοσιογράφοι πάλι εδώ είσαστε, καλώς τους, καλώς τον Αντρέα, καλώς την Ειρήνη, καλώς τον Νικόλα, για το δημοσιογράφο και ο Σωμαράκης έχουμε χαιρετήσει, καλώς τη Ράνια μας. Τι έγινε, παιδιά, το κάναμε συνήθεια το NG Radio. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Και εκείνο που έχετε να μάθετε από μένα είναι να είστε ο εαυτό σας και κάθε φορά να κάνετε εκπομπή όχι με μια συνηθισμένη στάση, έτσι όπως είσαστε εκείνη την ημέρα, γιατί η αλήθεια προηγείται σε όλα τα πράγματα. Πήρα και δεύτερη φωτογραφία από το Τζούτσουρα. Τι μαγικές εικόνες, τι όμορφη χώρα έχουμε. Και ξέρεις τι είναι το ωραίο, ότι αυτή η χώρα δεν είναι μόνο απ' έξω από εμάς, είναι και μέσα σε εμάς. Και με τη ευκαιρία να χαιρετήσω και τον Ενπλό στους 89,2, το Σάμος Ράδιο Καφέ 102,4 στη Σάμο, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 σε όλο τον νομό, Κυκλάδων με έδρα την Άξο, τον Πολιτεία 90,7 στο νομό Λακωνίας και Σπάρτης, το αγαπημένο μας Καστελόριζο 104,3, Αργολίδα 103,8 που έχει τη βάση του στο Άργος και τον Άφλιο, τον Vox 103,3 στο νομό Ηλίας, το κανάλι 1 στους 94,8 στην πατρίδα μου την Καλαμάτα, και το καινούριο μας στην οικογένεια και πάντα πολύ μεγάλο και όμορφο στο θυμό, το Δίωλκο 105,6 στο νομό Κορινθίας. Και για να δώσουμε λίγο χρόνο στα πράγματα, σας έχω κάτι ωραίο. Δημήτρη Μητροπάνο, σας είχα πει ότι ήταν γείτονάς μου, μιλούσαμε, πολύ καλό παιδί. Και πάντα θα είναι, και θα είναι πάντα, γιατί αυτοί που γράφουν μια ιστορία στο ελληνικό τραγούδι κρατούν αυτή την ιστορία και την κρατάμε κι εμείς, και είναι το νήμα που μας συνδέει, όπου κι αν είναι, όπου κι αν είμαστε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

αυτές οι ωραίες μελωδίες είναι αυτές που μας ταξιδεύουν σε ένα κόσμο γεμάτο χαρά, ομορφιά και δυνατότητα. Λοιπόν, Νικόλα, να ετοιμάζεσαι, γιατί γύρω στις παραδέκα, στο λέω για να ξέρεις, θα σε υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο, έτσι να σε ακούσουμε, γιατί έχεις ένα ποιητικό λόγο. Τα λες βέβαια όλα με μια αναπνοή, αλλά θα εξηγήσω στον κόσμο ότι ο Νικόλας ήταν αξιωματικός στα υποβρύχια, πολλά χρόνια κάτω. Και ξέρεις, εκεί κάνεις σιωπή. Σιωπή. Λοιπόν, ο Νικόλας, μένοντας πολλά χρόνια εκεί, είναι χυμαρόδης. Τα λέει όλα μαζί και με μια αναπνοή που λέμε, όπως τους λέγανε και εκεί να κάνουν για να υπάρχει ασφάλεια στο υποβρύχιο. Νικόλα μου, γύρω στις παρατέταρτο, αν μπορούμε με παραδέκα, να βγούμε στον αέρα. Και τώρα, τι ακούτε, κάτι χαρούμενο.

0: Ποιο είναι άραγε αυτό το νησί της Ιθάκης? Θέλουμε να το ζήσουμε. Αλλά για να πας σε ένα νησί, τι θέλεις? Αεροπλάνο. Έχει έρθει ο Ισίδωρος στο στούντιο. Ισίδωρε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Έχεις συνειδητοποιήσει το μικρόφωνο σου?
1: Μ' ακούς? Ακούμε?
0: Όχι.
1: Κάτι συμβαίνει,
0: μισό λεπτό, το διορθώνουμε και ερχόμαστε.

0: Ένα, δύο.
1: Φεύγω για την πόλη.
2: Και τα φτιάξαμε και ο Ισίδωρος είναι εδώ. Κάτι δεν πήγαινε καλά με το καλώδιο, αλλά το φτιάξαμε και αυτό. Κάναμε κάτι εδώ δοκιμούλες, αλλά είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, θέλεις και τα ακουστικά σου, Ισίδωρε, μισό λεπτό για να ακούς. Και τον έχουμε εδώ, Μαρία Μαγκονάκη, καλώς ήρθες. Γρηγόρη, καλώς ήρθες. Αντρέα, επίσης. Γιώργο Κοντοστέργε, τα διάβασα αυτά που έγραψες. Η Μαρία Μαγκονάκη λέει καλησπέρα στον κύριο Πάτερο.
3: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, για τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ κοντά σας όπως κάθε Πέμπτη με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο στην εκπομπή Ήχος στο τελικό σύνορο.
2: Που δεν είναι τελικό τελικά.
3: Είναι το τελικό σύνορο.
2: Δεν είναι τελικό σύνορο. Είναι η αρχή του τέλους. Από το τέλος πάμε σε μια αρχή πάλι.
3: Και αυτό.
2: Ναι,
3: και αυτό
2: μέσα, και αυτό μια μέσα. Τέτοια ιστορία μου φαίνεται. Για πες.
3: Από τα στούντιο του NG Radio,
2: ναι,
3: εκπέμπουμε σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και μέσω των συμμαχικών αγαπημένων μας σταθμών ανά την Ελλάδα, τον Samos Radio Cafe στο 102,4
2: στα FM,
3: στα FM στην πανέμορφη Σάμο, τον Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο νομό Κυκλάδων με έδρα την Άξο, τον Πολιτεία 90,7 νομός Λακωνίας, τον Καστελόριζο 104,3, Αργολίδα 103,8, Vox στους 103,3 από τον νομό Ηλίας, Future Internet Radio από το Μοσχάτο και αυτό σε όλο τον κόσμο μας αναμεταδίδει, Κανάλι 1 στους 94,8 από την Καλαμάτα, την πατρίδα σου Στέλιο μου.
2: Πάτε.
3: Και ο νέος μας συνεργάτης και σύμμαχος, ο Δίολκος, στους 105,6 νομός Κορινθίας. Studio papakengradio.gr είναι το email μας και 698-98-60-147 δεχόμαστε τα μηνύματά σας και τις κλήσεις σας, γιατί όχι, στο Viber.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ακούμε Στέλιο Ρόκο. Στέλιος αυτό, Στέλιος και εγώ, δύο Στέλι. Στο τετράγωνο.
3: Στο τετράγωνο. Και να πούμε ότι απόψε ακούμε επιλογές Στέλιου Νικολαίδη, έτσι.
2: Όχι, είναι ακροατές.
3: Α, είναι όλα τους ακροατές.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Δεν έχω κάτι δικό μου. Είναι όλοι ακροατές και πάμε να το ακούσουμε.

0: Εμείς είμαστε εδώ έτσι κι αλλιώς, δεν πάμε πουθενά, γιατί είμαστε παρέα. Εδώ κοίτα, με ρωτάνε δημοσιογράφοι τώρα, ο Θανάσης μου λέει ποιος είναι ο Σίδωρος ο Πάτερος, γιατί ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αφού εχθές μπήκατε πρώτη φορά μέσα. Λοιπόν, ανοίξτε το σταθμό και διαβάστε. Για τον Ισίδωρο, δύο κουβέντες, θα μας πει ένας άλλος κριτικός, ο Νίκος Σωμαράκης. Να σας πω εγώ, Ισίδωρος Πάτερος, γράψ' το. Είσαι δημοσιογράφος. Εγώ θα είχα γράψει και θα είχα βρει ποιος είναι ο Σίδωρος Πάτερος. Και όχι, και θα τον είχα ακούσει κιόλας. Και θα βάλουμε και τραγούδι του. Αυτή τη στιγμή είναι με την Ελένη Δήμου. Και μια και τον έχουμε εδώ, ρωτάει η Αναστασία και ο. Άμα ο παππούς, άμα δεν έχεις τα μηνύματα μπροστά σου, και ο Γιώργος ο Κοντοστέριος, πού θα πάτε, τι θα κάνετε. Τι προγράμματα έχετε, τα ξέρουμε, μπορούμε να τα πούμε.
1: Ξέρουμε κάποια πράγματα.
0: Περίμενε.
2: Ξέρουμε κάποια πράγματα. Καταρχάς, αύριο Παρασκευή παίζουμε στον Πειραιά.
0: Όπα.
2: Σε έναν πολύ όμορφο χώρο, το Πιερό Μπιστρό.
0: Πιερό Μπιστρό στον Πειραιά. Άμα σου πω ότι το ξέρω.
2: Ναι. Είναι Καραΐσκου 139-143, πλησίων μετρό Δημοτικό Θέατρο.
0: Τι ώρα. Κάποιος που θέλει ή τηλέφωνο, κάτι έχουμε.
2: Έχουμε τηλέφωνο για κρατήσεις.
0: Για πες.
2: Είναι 210-4297-855. 210-4297-855. Και θα παίξουμε με την Ελένη Δήμου το σχήμα του τρίο, το λεγόμενο, μαζί με τον Γιώργο Παγιάτη, το μαέστρο μας στο πιάνο. Πιερό Μπιστρό, live stage. Στις 9 το βράδυ.
0: Και μετά θα πούμε μόνο αυτό ή τα άλλα θα τα πούμε σιγά σιγά.
2: Επίσης,
0: αύριο βράδυ λοιπόν.
2: Αύριο βράδυ είναι αυτό.
0: Πιερό Μπιστρό. Ναι. Πειραιάς.
2: Καραΐσκου 139-143.
0: Ελένη Δήμου. Ισίδωρος Πάτερος. Ισίδωρος Πάτερος και Ελένη Δήμου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που και την πρώτη του μηνός.
0: Για πες. Τετάρτη είναι πρώτη του μήνα.
2: Θα τραγουδήσουμε στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, το τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς.
0: Πού γίνεται αυτό εσύ τώρα?
2: Είναι κοντά στο Σούλι.
0: Όπα.
2: Ναι, ναι. Την παράσταση που είναι το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα, της καλοκαιρινής μας περιοδίας, με τίτλο «Γη και ορίζοντας». Ελένη Δήμου.
0: Γη και ορίζοντας, Ελένη Δήμου.
2: Και υπέροχη μουσική βέβαιος.

0: μουσικής.
1: Σε ευχαριστώ, δηλαδή, Στέλιο μου πολύ, και να, δεν μπορώ να μην πω ότι δισκογραφούμε με την Ελένη Δήμου μαζί εδώ και μήνες. Έχουμε δισκογραφήσει 2 τραγούδια ήδη στο μέσο του 8ου. Τα Τσιμπιδάκια σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή και μουσική δική μου και ερμηνεία της Ελένης Δήμου, και τις Άγνωστες σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη, μουσική δική μου, και ερμηνεύουμε μαζί με την Ελένη Δήμου.
0: Θα τα ακούσουμε σε λίγο.
1: Θα τα ακούσουμε, και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον NG Radio που τα έχει στηρίξει αυτά τα τραγούδια και τα μεταδίδει και τα κάνει γνωστά στον κόσμο.
0: Ο NG Radio είναι η οικογένειά μας. Και δική σου οικογένεια και δική μας.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι σίδωρε και ερχόμαστε με περισσότερα νέα. Δεν θέλει να παίξει.
1: Ναι.
0: Όχι, αλλά έπαιξε. Τώρα είναι οκ. Okay.

0: Ερωτικά είναι πάντα τα τραγούδια μας, γιατί είμαστε εδώ με πολύ αγάπη, με πολύ κέφι και μια τεράστια αγκαλιά για όλους σας. Τώρα λοιπόν, θα παίξει ένα τραγούδι του Ισίδωρου Πάτερου, του κριτικού Ισίδωρου Πάτερου, το οποίο το λέει η Ελένη Δήμου, το έχει μελοποιήσει ο Ισίδωρος και 100 πράγματα άλλα.
1: Ελένη Δήμου, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που μια τέτοια ερμηνεύτρια τέτοιου μεγέθους και τέτοιας αξίας και ιστορίας ερμηνεύει ένα τραγούδι μου. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, είμαι ευγνώμων και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό που ακούω.
0: Και τώρα θα το ακούσετε κι εσείς, και αμέσως μετά ένας άλλος κριτικός θα έρθει στην παρέα μας. Για δείτε το.

0: Ο Σωτήρης Αναστασίου Ισιδωρέ λέει ο τόπος καταγωγής μου Δήμος Σουλίου. Δική μας χαρά λέει.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Καλή αντάμωση λοιπόν.
0: Μακάρι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Και για τα...
14: που μπήκε στην οικογένειά
13: μας. Ναι, και για τα λόγια σας και για τις εκπομπές που κάνετε.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίδωρε, με τιμάνε τα λόγια σου, να ξέρεις, πάρα πολύ, και μέσα από την καρδιά το κάθε σχόλιο και κάθε κουβέντα που λέμε αναβλύζει χαρά και αναβλύζει ποιότητα. Εγώ, ας το πούμε, όταν σαν πρώτη φορά μπήκα σε αυτό το σταθμό, αυτό που θέλω να τονίσω και να πω, και επειδή είσαι και εσύ μέρος και όλοι και οι ακροατές είναι μια οικογένεια όλοι μεγάλη, αυτό που πραγματικά με συγκίνησε και με έκανε να είμαι πραγματικά φανατικός οπαδός του σταθμού, χωρίς κανένα να μου πει κάτι, είναι διότι διέκρινα τη δημιουργία στο νέο επίπεδο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, παρόλο που τέλος πάντων τα έχω και εγώ τα χρόνια μου, έχω υπηρετήσει παντού. Αυτό που πάντα προσπαθούσα να μάθω είναι να μάθω νέες δεξιοτεχνίες στο οποιοδήποτε γεγονός ή πράγμα κάνεις στη ζωή σου, ούτως ώστε να ξέρεις τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πραγματικά αρχοντική εφαρμογή, η οποία αν υποθέσουμε, που καμιά φορά ακούω κάποιους που λένε πως είναι μόνοι τους, δεν υπάρχει μοναξιά, Στέλιο μου και Σίδωρε. Όταν ανοίξεις την εφαρμογή του Edge Radio και βλέπεις ότι είσαι μέσα από τόσο κόσμο, με τέτοιες συνθήκες, ενημερώνεσαι στα πάντα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανάλι που να σε ενημερώσει σε τόσο πολλά πράγματα μέσα με μία ματιά. Και το λέω για τα παιδιά που άκουσα ότι είναι δημοσιογράφοι, αν θέλουν να πετύχουν στη ζωή τους, να έχουν καθηγητή τον Στέλιο Νικολαίδη και όλη την ομάδα.
14: Όχι, Χριστέ μου, Παναγία μου.
15: Γιατί μπορεί ακόμα και στα ακουστικά, δεν έχει σημασία, Στέλιο, αν είσαι σε ένα φρανείο ή του διδάσκεις. Αυτό που κάνετε εσείς, το διδάσκετε με τέτοιο τρόπο που είναι πρώτα απ' όλα αφομοιώνεται πάρα πολύ καλά, εύκολα, και δεν χρειάζεται, ας το πούμε, να ανοίξεις, ας το πούμε, το Ξέντζης ή τα βιβλία να διαβάσεις 15 σελίδες κάτι. Είναι ένα πανεπιστήμιο ελληνικής ποιότητας και αρχοντιάς ραδιοφωνικής που πιστεύω δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ στον ελληνικό χώρο. Αυτό λοιπόν, αν το πάρουμε σαν δύναμη ψυχής ή αν το πάρουμε σαν να μας πάει στο παρακάτω στάδιο, πρέπει να ανοίξεις, να μπεις, να διαβάσεις και να δεις πραγματικά τι σημαίνει να ασχολείται μια ομάδα ανθρώπων 24 ώρες το 24ωρο, υποβρύχη θα έλεγα εγώ, της παραγωγής των σταθμού, με τέτοιο τρόπο που η αγάπη τους ξεχυλίζει σε όλα τα κανάλια και το δίνουν με τόσο απλό τρόπο και όμορφο, που θέλεις, να το πούμε, να τους μιλάς, θέλεις να τους συζητάς, θες να ακούς αυτό που θα σου πούνε ή αυτό που θες να ακούσεις και να συζητήσεις. Ο καθένας έχει μια προσωπικότητα ξεχωριστή, όμορφη και αληθινή. Δεν είναι τίποτα ψεύτικο, δεν είναι τίποτα, ας το πούμε, που να μπορούμε να πούμε ότι έχει αυτό το δημοσιογραφικό ή το τηλεοπτικό κομμάτι, αλλά γνωρίζοντας από ήθος και σαφήνεια και σε πράγματα που οι άνθρωποι ξέρουν να κάνουν, τόσο μεγάλη σημαντική ομάδα Ισίδρε και Στέλιο δεν είχα ξανασυναντήσει στη ζωή μου, και έχω δει, πίστεψε με, πάρα πολύ. Έχω δει από CNN, έχω ζήσει στην Αμερική, έχω ζήσει σε άλλα μέρη, έχω δει από BBC, από MTV, από ZDF, έχω δει, ξέρεις, σαν ακροατής, έτσι, δεν είμαι ειδικός, αλλά όλα αυτά που πήρα από αυτούς τους ανθρώπους και μπαίνοντας εδώ και μαθαίνοντας αυτό το πράγμα, αυτή την υπέροχη εφαρμογή, εγώ λέω στον κόσμο, στους ακροατές, όταν δεν έχετε χρόνο, παιδιά, και θέλετε να ξεκουραστείτε, φροντίστε να μπαίνετε στην εφαρμογή και να δείτε πού ότι δεν υπάρχει μοναξιά. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν παραγωγή, υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι φανταστικά όλων των προγραμμάτων, υπάρχουν blogs, επικοινωνίες, ποιοι είναι, τι κάνουν, ώρες εκπομπών, βραβεία, βραβεύσεις και για να είμαι ειλικρινής, όλη αυτή η ραδιοφωνική σταθμή που είναι ενσωματωμένη στον NG Radio πιστεύω ότι δίνουν.
14: Είναι αντίστοιχη, Νικόλα, είναι αντίστοιχη. Όπως η Ιωάννα η Γουρνά στην Καλαμάτα, ας πούμε. Έτσι δουλεύει και αυτή. Ναι.
15: Ακριβώς, ναι. Και την παρακολουθώ, μπορώ να σου πω πάρα πολύ την Ιωάννα.
14: Ναι.
15: Γιατί είναι και αυτό κομμάτι του σταθμού, αλλά έχει και αυτή τη λεβεντιά, ρε παιδί μου, της γυναίκας, η οποία από τότε που την άκουσα που μίλαγε τον πατέρα της, πιστεύω ότι για να το κάνεις αυτό πρέπει να σε λεβέντης και να θες να πιάσεις τη ζωή στα χέρια σου. Λοιπόν, από Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Άρτα, Ανατολική Μακεδονία, Ιωάννη, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Αιγαίο, Ενπλό, Ράδιο Καφέ, Vox, Ραδιοκύματα, Ραδιοφωνία Κυκλάδων, Ράδιο Παλαιόχωρα στην Κρήτη, Κανέλη,
14: αγαπημένο. Απίστευτο.
15: Και Δίωλκος με το Καστελόριζο πάντα κλείνει, γιατί εγώ το λατρεύω το Καστελόριζο.
14: Και η Ρόδος μας ακούει.
15: Ναι, και η Ρόδος.
14: Και η Τουρκία.
15: Είναι ακρίτες. είναι ακρίτες. Νομίζω ότι μέσω εσένα το Στέλιο η Τουρκία μα έχουν ασύχημα σ' αγαπάνε.
14: Ρε Νικόλα, αλήθεια, είσαι ένας χήμαρος. Λοιπόν, κάθε φορά έτσι που βγαίνουμε μαζί στην εκπομπή είναι γιατί σου είχα υποσχεθεί, Νικόλα, θέλω να κάνουμε και μία εκπομπή μαζί. Σιγά σιγά θα την κάνουμε μέσα από τις παρεμβάσεις σου. Αύριο πες μας, τι έχεις?
15: Αύριο, κοίταξε, αύριο είναι μια, θα έλεγα, διαφορετική εκπομπή, την οποία αυτή την εκπομπή ήθελα να δώσω λίγο χρώμα από το εξωτερικό πώς συμβαίνει, αλλά είναι και ελληνικό και ξένο τραγούδι μαζί. Το μόνο που μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι έχει πολύ ρέγγε μέσα.
14: Οπα.
15: Και έχει μουσική, ναι, έχει μουσική από αυτό που εμείς μεγαλώσαμε στα πάρτι, αλλά γιατί και η Αρχής Πρωτοψάλτη ανήκει σε αυτή τη σχολή και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα να σου πω την αλήθεια. Και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που πραγματικά τη δεκαετία των 90 μας ξεκινήσαν και μας πήγαν στη Χαβάη με ένα τραγούδι, τέτοιο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι ήταν, θα έλεγα, σύνορο που άνοιξε πόρτα στο νησί της Χαβάης και στο ηφαίστειο της Αγίας Ελένης. Είναι τόσο πολύ... πώς να το πω, είναι τόσο χυμαρώδης, μιλάει για την πραγματικότητα, μιλάει για αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που εγώ θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσα να μην το έχω πρώτο μου τραγούδι και το αποκαλύπτω στην εκπομπή σου. Και επίσης είναι τραγούδια όλα ενωμένα με πολύ αγάπη και βγαλμένα από εκείνη την εποχή που η Ρέγκε πιστεύω έδωσε πάρα πολύ χαρά στον κόσμο και μην ξεχνάμε το καλοκαίρι και η δική μας η Ρέγκε στηρίζεται στο Λοκομόντο. Και η Λοκομόντο, το μεταξύ, να ξέρεις, πριν 10 χρόνια είχαν την τιμητική
14: τους. Ναι, ναι. Σαρδάμ, δικαιολογείται στους παραγωγούς.
15: Και ήταν στο Τζούσουρο, είχαν διάρθει εκείνο το καλοκαίρι εδώ.
14: Αλήθεια, ε?
15: Και είχε γίνει ένας πανικός τότε με αυτό το συγκρότημα που πραγματικά έδωσε πόνο, έδωσε χαρά, έδωσε με το χαλί του όλα τα τραγούδια, το πάρτι γάμου. Τότε είχε γίνει ένας χαμός, ένα πολύ όμορφο τουλάχιστον διήμερο, το περάσα εδώ και νομίζω ότι όλα αυτά ήρθαν στη μνήμη μου και ξέρεις, όταν στη μνήμη του παραγού συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και το λέω έτσι στον αέρα για να γνωρίζουν τα παιδιά. Ότι όταν τελειώνει μια Παρασκευή δεν περιμένουμε να έρθει η άλλη Παρασκευή, ξεκινάει την επόμενη ώρα που φεύγει ο Τάκης Δαλαγδής από την εικόνα και τελειώνει και η Χαρούλα το βράδυ στις 2 η ώρα. Σωστός. Όταν τελειώσει, γιατί πάει γύρω στις 2 τελειώνει η Χαρούλα.
14: Σωστά.
15: Εκείνη τη στιγμή έχουμε πάρει το tip για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την επόμενη εκπομπή. Πάντα κάτι συμβαίνει και κάνουμε ένα remain, κάνουμε, ας το πούμε, μια αλλαγή ή θα μας δώσει ένα tip εκείνο το βράδυ η ζωή που το κρατάμε και φτιάχνουμε την εκπομπή, τις εκπομπές όπως πραγματικά τους αξίζει, διότι καλοί είμαστε εμείς, αλλά οι ακροατές είναι αυτοί που πραγματικά εμένα με ενθουσιάζουν και μου δίνουν τόσο πολύ χαρά που τους βλέπω και είναι κοντά μας και μπορώ να πω ότι από τον Γιώργο τον Γκόν, τον Γιώργο τον Βλάχο, τη Διονυσία,
14: τον Γιώργο Πετρίκαλα,
15: Αυτός είναι ο Γιώργος ο Βλάχος, είναι ο, ο στάνταρ, ας το πούμε, η Διονυσία, η Μαρία η Μαγκονάκη, η Λίδα μας, η Μυστίκ, είναι πάρα πολύ.
14: Ο Παντελής ο Μαλιάρας, είναι
15: Παντελής, ο Παντελής, ο... Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που δεν μου έχουν δραστηριοποιηθεί, αλλά άμα τους βλέπω μπροστά μου, τους ονοματίζω. Ακόμα και η μητέρα μου, να ξέρετε, είναι συντονισμένη στον Edge Radio και βλέπει πως η εξέλιξη που μου έμαθε κάποτε, που ήταν πολύ φίλοι της μουσικής, έπαιζε αρκοντεόν και οι παρέες που κάνανε βγαίνουν τόσο όμορφα από το σχολιασμό το δικό μου και τα τραγούδια, που πραγματικά εγώ χαίρομαι να είμαι τα επόμενα 100 χρόνια παραγωγός, γιατί δεν εγκαταλείπω ποτέ το καράβι, να το ξέρεις τελειώ.
14: Τα επόμενα 150 χρόνια, Ισίδωρε, θέλεις να πεις κάτι?
13: Ήθελα να πω, επειδή μας μίλησε για τη θεματολογία που πρόκειται να παρουσιάσει με τη Ρέγκη, ότι η Ελένη Δήμο είναι από τους προτεργάτες της Ρέγκε στην Ελλάδα, βεβαίως μαζί με τον Άκη Γκολφίδη. Ναι. Φέρανε αυτή τη Ρέγκε αισθητική και τις Ρέγκε ενορχιστρώσεις και αυτούσια κομμάτια με ελληνικό στίχο.
14: Ναι.
13: Και θα πρότεινα, να, αν μου επιτρέπετε, το τραγούδι της Ελένης Δήμου, «Ψάξε δεν θα με βρεις», που είναι πολύ αγαπημένο και έχει και ένα υπέροχο βίντεο κλιπ στο οποίο παίζει και ο Θανάσης Βέγκος, ο αείμνηστος.
14: Έλα ρε.
13: Αν θέλατε να το συμπεριλάβετε. Και επίσης αυτές τις μέρες,
14: «Ψάξε δεν θα με βρεις»,
13: «Ψάξε δεν θα με βρεις».
14: Ωραία.
13: Και αυτή τη βδομάδα θα κυκλοφορήσει σε ρέγκε διασκευή μία από τις μεγάλες της επιτυχίες μουσική Γιάννη Σπανού, το «Άκου λοιπόν». Οπότε έχετε πολλά νέα και από Ελένη Δήμου να παίξετε ρέγγε κομμάτια.
14: Νίκο, σου δώσε ιδέες.
15: Ναι, Στέλιο και Σίδωρε, απλά να ξέρεις, το έχω πει και στην Άννα Μαρία αυτό, την εποχή που ήμουν στην Αμερική, ήταν δύο-τρεις καλλιτέχνες που τους είχαμε στο καθημερινό μας ραδιόφωνο και στην κασέτα την τότε, να την ακούνε. Ένας από τους τρεις ήταν η Ελένη Δήμου.
13: Oh.
15: Και ήταν από τα προσωπικά, αν θυμάσαι, αυτό που διαγράψει μια φοβερή πορεία, και το «Ψάξε δεν θα με βρεις», το έχω μέσα στην καρδιά μου, να ξέρω αυτό το τραγούδι.
13: Απίστευτο.
15: Και ήδη την έχω βάλει την Ελένη μου μέσα, ήδη, να το ξέρεις, γιατί έχω το ρυθμό της πάνω σε αυτό το ελληνικό κομμάτι, όπως το ανέφερες και εσύ.
13: Ναι.
15: Και είναι, έχω πάρει έμπνευση από την Ελένη Δήμου όσο αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί έχει, ρε παιδί μου, αυτό το τσαγανό να μπορεί να κάνει τη ρέγγε την ελληνική, με τον τρόπο της και με τη μουσική της.
13: Έτσι.
15: Είναι πραγματικά για μένα πολύ τιμητικό, να ξέρεις.
14: Έχει τσαμπουκά η Δήμου στο τραγούδι.
15: Ναι,
13: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
14: Την Ελένη θα την έχουμε σύντομα κοντά μας, με το που θα βγει τώρα το καινούργιο του κομμάτι, Νικόλα. Έχουν γράψει μηνύματα για σένα, δεν θα στα διαβάσω. Ο Νίκος ο Κόντ λέει, είμαι ακροατής του και τον παρακολουθώ. Ο Σωτήρης ο Αναστασίου, τι πιο όμορφο. Ο Γιώργος ο Κοντοστέργιος, ναι, το είπα. Η Μαρία η Μαγκονάκη λέει, τι άνθρωπος είναι αυτός. Η Λίδα λέει, πατρίδα φωνάζει από κάτω. Η Άννα του Παντελή επίσης, ο Δημήτρης, ο Σπύρος, ο Κοντάτος. Τι γίνεται, ένας χαμός. Να σου πω, Νικόλα, μου κλέβεις την πελατεία. Να σου πω, Νικόλα, μου κλέβει την πελατεία. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Είναι τόσο χυμαρόδης. Είναι μια ανοιχτή κυκλοπαίδεια.
13: Είναι μορφή ο άνθρωπος.
14: Όταν τον ακούς, είναι μια ανοιχτή κυκλοπαίδεια. Εγώ τον χαίρομαι, γιατί μιλάμε και στο τηλέφωνο πολύ. Να το πω και αυτό, Νικόλα. Και πάντα είμαστε και ακροατές της εκπομπής. Το τραγούδι της εκπομπής σου είναι αύριο. Τι ώρα, Νικόλα?
15: 8 η ώρα, μουσικές αποστολές μέχρι τις 9, και πραγματικά πιστεύω θα διασκεδάσουμε, θα ψυχαγωγηθούμε, και το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από τις μουσικές αποστολές έχετε δώσει ένα υπέροχο, θα έλεγα, πόστο, ή να το πω σε εμάς τους ακροατές, να ανακαλύψουμε και εμείς οι ίδιοι αυτό που πραγματικά δεν το γνωρίζαμε, ή εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι το είχα και το ένιωθα, ότι για κάποιο λόγο όταν ανοίγει το μικρόφωνο μπορώ να γίνω χυμαρόδες χωρίς να έχω γράψει ούτε μία λέξη μπροστά μου, Στέλιο. Αυτό είναι, το ξέρει και η Άννα Μαρία, το έχω πει, πώς γίνεται αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και
14: είναι δώρο, να είναι δώρο.
15: Ναι, να με συγχωρήσεις καμιά φορά που μιλάω πολύ, όπως εχθές το βράδυ, αλλά ήθελα να προλάβω να πω αυτό που είπα, τέλος πάντων, πριν βγει χαρούλα. Γι' αυτό και με είδες και ήμουνα τόσο.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι, χυμαρόδησε πάντα. Ναι, αλλά κοίτα ναι. Τώρα τι θα κάνω. Θέλω να αφιερώσω στην οικογένειά σου, στην υπέροχη γυναίκα σου, στα παιδιά σου και σε σένα, Ελένη Δήμου, Ισίδωρος Πάτερος, οι άγνωστες. Να σου πω αλήθεια ότι ήταν τιμή μου που ήρθες πάλι στην εκπομπή μου. Να σου πω ότι σε αγαπάμε πάρα πάρα πάρα πολύ και ότι είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος και τυχερή η Ελλάδα μας που σε έχει.
15: Και εγώ σας αγαπώ και το ξέρετε πάρα πολύ. Νομίζω όμως ότι εκεί που πρέπει να δώσουμε την αγάπη μας και να δώσουμε όλο μας το είναι, είναι ότι αυτός ο σταθμός.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Καλό βράδυ,
13: Σελίου. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε.

0: μας.
1: Και όπως είπε ο Νικόλας Σίδωρη, οι πιο γνωστές άγνωστες είναι αυτές. Δηλαδή το αποδώσατε, το αγάπησε ο κόσμος, το στήριξαν και όχι μόνο αυτό, βρήκαμε και τι, ποιες είναι αυτές οι άγνωστες. Εγώ το ανέλησα, Σίδωρη. Είναι κομμάτια της ψυχής μας, είναι οι επιθυμίες της ψυχής μας, είναι σημεία που πρέπει να ενωθούν, είναι αυτά που έχουμε επιθυμήσει και δεν τα φτάσαμε, αλλά πάντα υπάρχουν μέσα μας σαν όμορφοι κήποι που είναι γνωστοί σε μας οι κήποι αυτοί και πάντα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε προς τα εκεί.
2: Μπράβο Στέλιο μου, το είπες πολύ ωραία.
1: Ποιητικά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές για την αγάπη που δείχνουν στο τραγούδι μας και φυσικά τους συμμαχικούς μας σταθμούς που και αυτοί το στηρίζουν. Χίλια ευχαριστώ. Εκ μέρους και της Ελένης και του Μάνου του Τσιλιμίδη.
1: Βέβαια. Νικόλα, ξέρω ότι αρέσει στον πατέρα σου. Ξέρω ότι αρέσει και σε σένα. Ξέρεις ότι αρέσει και σε μένα. Και ξέρετε ότι έχει έρθει και στο σταθμό. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που σταματάει κάθε τι που δεν είναι αρμονικό. Ο σταμάτης κόκκοτας. Και γιατί μας λέει? Για αυτό που λέγαμε πριν, για όνειρα που είναι απατηλά. Πάμε να ακούσουμε. Άσχετο, άσχετο, άσχετο, παιδιά.

Και ξαφνικά λοιπόν είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που παίζει αυτό ό,τι θέλει. Τι να κάνω εγώ τώρα? Γιατί δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο και μου μιλάνε. Και όταν σου μιλάει κάποιος, δεν μπαίνει το κομμάτι που πρέπει να μπει, μπαίνει ένα άλλο. Αλλά δεν πειράζει. Η Χαρούλα δεν είναι ποτέ άλλη. Η Χαρούλα είναι η Χαρούλα μας.

ραδιοφωνικός παραγωγός δεν πρέπει να είναι και DJ? Και βέβαια είναι. Και καλός DJ, γιατί το έχει δοκιμάσει, τα έχει δοκιμάσει όλα αυτά. Και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να θυμόσαστε, ό,τι και να γίνει, ότι εδώ είναι ο NG Radio. Και εδώ συμβαίνουν θαύματα.

Να ευχηθούμε στο θείο μας το Χρήστο καλή ξεκούραση, καλό βράδυ, και στην κυρία Μαρία και στον κύριο Αναστάση εκεί στην Ελλάδα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε για

0: Ήρθαμε. Περάσανε οι σίδεροι 2 ώρες.
1: Πώς περάσαν τόσο γρήγορα, πώς?
0: Πώς περάσαν τόσο γρήγορα και πόσο όμορφα περάσανε.
1: Με τόσο όμορφη παρέα, με την καλύτερη παρέα.
0: Έτσι. Με την καλύτερη παρέα που έχουμε. Και εδώ πέρα θα πρέπει να σας πούμε ότι έρχεται
1: η Μαύρη Θύελλα, η Χαρούλα Νικολαίδου. Και θέλουμε κλείνοντας
0: να ευχαριστήσουμε
1: ξανά τους συμμαχικούς σταθμούς μας, τον Σάμος Radio Café στους 102,4, την Ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3, τον Πολιτεία 90,7, το Καστελόριζο στους 104,3, τον Αργολίδα 103,8, τον Vox στους 103,3, τον Ομό Ηλίας, τον Future Internet Radio, το κανάλι 1 στους 94,8 από την Καλαμάτα μας.
0: Καλαμάτα!
1: Και τον Δίολκο στους 105,6 από τον Ομό Κορινθίας. Ήταν η εκπομπή Ήχος στο Τελικό Σύνορο με τον Στέλιο Νικολαίδη
0: και τον Ισίδωρο Πάτερο
1: από τα στούντιο του NG Radio και σε όλο τον πλανήτη.
0: Και σε όλο τον πλανήτη, και έρχεται η Χαρούλα. Κάνετε ένα τσιγάρο, κάνετε μια βόλτα, βγείτε λίγο έξω, ξεπιαστείτε, πάτε μια τουαλέτα στην ανάγκη. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Είναι μαγική η βραδιά. Ελάτε.
1: Ένα θαύμα πραγματικά.
0: Ελάτε. Ελάτε, πάμε στα καλύτερα. Έρχονται.
1: Όλα τα καλά, παιδιά.
0: Φιλιά πολλά σε όλους σας.
1: Την αγάπη μας.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε μία πολύ δυνατή εκπομπή. Βασικά η έναρξη ήταν πάρα πολύ δυνατή, με τους Άιριον, όπως και χθες. Άιριον, συγγνώμη, και το The Year of 41 να μας βάζει και να μας κάνει την πολύ ωραία εισαγωγή για την απόψινή μας μουσική παρέα. Θα ήθελα πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που παρακολουθούνται ραδιοφωνικά να μου στείλετε, αν τυχόν δεν με ακούτε πολύ δυνατά, να μπορέσω να ρυθμίσω τυχόν διαφορές στις εντάσεις μουσικής και φωνής. Κατά τα άλλα, καλώς ήρθατε. Με πολύ διάθεση σήμερα ξεκινάει η εκπομπή και για πάμε.

περίπτωση όχι cult σκέτο, αλλά death cult. Χαρακτηριστική και πάντα παρούσα η φωνή του Ian Astbury. Και το ξαδελφάκι των Cult, η Death Cult, να τραγουδούν She Sells Sanctuary live.

0: Αναζητώ να βρω πότε είναι αυτό το live, όντως, πέρα από το πότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ.
1: Ladies and gentlemen, on the drums from the Bronx, New York, Mr. John Tempesta.
0: Nigel Preston, Ray Mondo, Jamie Stewart, Billy Duffy. Αυτή είναι η Death Cult. Και η περίπτωση του εκρηκτικού Ian Astbury, και έτσι για την ιστορία για να θυμηθούμε, είμαστε στη δεκαετία του 80, είμαστε στη Βρετανία και εκεί τότε δημιουργούνται οι cult, κάνοντας πραγματικά μια άκρο σε μια κίνηση ματ με το όνομα αυτό, γιατί είναι cult, όντως είναι cult, η cult με αυτόν τον gothic post-punk ήχο τους, δημιουργώντας έναν ολόκληρο ήχο. Μιλάμε για τις αρχές δεκαετίας του 80 και τη Βρετανία, που για μια ακόμη φορά καινούργιο κύμα μουσικό γεννιέται και έρχεται στην κυριολεξία να κατακτήσει τον κόσμο. Λοιπόν, εφόσον εδώ συντονιστήκαμε λίγο, μαζεύτηκαμε, φτιαχτήκαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα, παιδιά, πολύ βοηθητικά. Λέω να προχωρήσουμε την εκπομπή μας με τους ωραίους μας συνειρμούς, τρίτη σήμερα, και νέες κυκλοφορίες, αλλά όχι μόνο. Για να δούμε τι θα γίνει και απόψε. Περιμένω μηνύματα στο 698-98-60-147 και στο studio papakiengradio.gr. Για να δούμε τι γίνεται με, μιας και πιάσαμε αυτόν τον ήχο τώρα με τους cult. Το έχουμε πει, βάζεις πως punk gothic και συνέχεια θες blues, μετά θες κι άλλο. Λοιπόν, για κερνάω ένα disorder από Joy Division και επανέρχομαι.

Disorder, Joy Division, και στο καπάκι μου έρχεται και το μήνυμα: δεν βάζεις και Sisters of Mercy? Να βάλω, αλλά δεν θα βάλω, μάλλον κάτι αναμενόμενο νομίζω. Για παράδειγμα, τι ωραία που ταιριάζουμε το μπασάκι του Peter Hook με αυτό των Sisters of Mercy.

Black Planet, Black World. Sisters of Mercy και First and Last and Always. Στις αρχές της δεκαετίας, στα μέσα βασικά της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, και καθώς είμαστε για τους καινούργιους φίλους και στα FM αλλά και στους ραδιοφωνικούς, στα FM σε όλη την Ελλάδα από ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αλλά και στο διαδίκτυο αλλά και στο TikTok Live, δεχόμαστε παραγγελίες και επιθυμίες από κάθε πραγματικά πλευρά, από κάθε δυνατό τρόπο, μέσο που θα μπορούσε κάποιος να συντονιστεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι συνήθως, δηλαδή δεν μένουμε σταθεροί σε έναν ήχο και ένα ύφος, αλλά τα κάνουμε έτσι, τα ανακατεύουμε λιγάκι και μετά μπορεί να ξαναεπανέλθουμε σε έναν ήχο ο οποίος χαρακτήρισε πολύ ένα συγκεκριμένο κομμάτι της εκπομπής. Στη συνέχεια θα ήθελα να στρίψω λίγο και να πάω προς Αμερική μεριά και να πάω στο 2010 και σε ένα κομμάτι σαν αυτό εδώ.

δώστε βάση στην ενορχήστρωση. Και στην αγάπη τους για πιο ομό και...

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Με την πολύ απλή στον ήχο, μάλλον στην ενορχήστρωση προσέγγιση, και μετά ρίχνουν και το πιο γεμάτο ήχο με έναν Don Orbach να βιάζει το δικό του ήχο στην κιθάρα εντελώς, να προσεγγίζει με ένα τελείως δικό του τρόπο το θέμα blues και solo και ήχος γενικά, και έναν Patrick Carney στα drums, που ουσιαστικά αυτοί οι δύο είναι οι The Black Keys, να δημιουργεί ένα τελείως, και στα κρουστά, να φτιάχνει έναν τελείως δικό του μαγειρεμένο ωραίο ήχο στα κρουστά του, και έτσι να βγαίνει ένας πρωτότυπος ήχος. Λοιπόν, αυτά με το 2010 και με τους The Black Keys, και τώρα θέλω να έρθω στο 2026 κατευθείαν και για μια ακόμη φορά στο τελευταίο άλμπουμ των All Them Witches, που μας υπόσχονται εδώ μέσα σε αυτό το House of Mirrors μια πολύ ιδιαίτερη blues εμπειρία. Ακούσαμε και χθες, ξανακούμε και τώρα. Το κομμάτι λέγεται Angel on the Wayside.

Στο μεταξύ χαίρομαι πάρα πολύ με τα μηνύματά σας και είναι αλήθεια έτσι αυτό με τους All Them Witches, ότι ξεκινάνε με έναν ήχο ή με ένα στυλ και στην πορεία δεν κολλάνε σε έναν ήχο. Ψάχνονται, ανοίγονται και να, αυτός ο δίσκος έχει ένα πολύ έτσι συγκεκριμένο blues stoner χαρακτήρα, όλος ο House of Mirrors. Λοιπόν, αν πάμε πιο πίσω θα πάμε σε πιο alternative ήχο. Έτσι, και όσο περνάει ο καιρός κάθε φορά μας κερνάνε και κάτι δικό τους, κάτι καινούριο. Και τέλος πάντων δεν είναι και λίγες οι δίσκοι του, δεν είναι και λίγοι οι δίσκοι του και η παρουσία τους. Είναι αρκετοί, αρκετά μεγάλοι και χορταστικοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το παρόν σας και λέω να συνεχίσω με ένα συγκρότημα το οποίο κάποιος μου το ζήτησε χθες. Κάποιος φίλος μου ζήτησε να πάμε στους Hohelderlin και θα μου το πει τώρα που θα τους ακούσουμε. Ποιος ήταν, γιατί εγώ δεν τον θυμάμαι, εννοώ.

όλα ξεκινούν τη δεκαετία του 60 σαν folk συγκρότημα. Στη συνέχεια ο ήχος αρχίζει να εξελίσσεται και από ένα οικογενειακό, λέει, συγκρότημα καταλήγει να είναι ένα δυνατό progressive, trippy folk, jazzy

ακούσετε πως παίζει το μπάσο και δίνει αυτό το jazz ήχο στην όλη, στην όλη σύνθεση. Πως και τα ακουστά.

Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά ας το ξαναπούμε μια φορά. Ανάλογα την περιοχή, ανάλογα... Καλά, μιλώντας για τη δεκαετία του 70 συγκεκριμένα, την Ήπειρο και τη χώρα, έχουμε έτσι χαρακτηριστικά... συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις διάφορες περιπτώσεις συγκροτημάτων. Λοιπόν, εδώ η Holderlin, μάλλον έτσι προφέρεται πιο σωστά, μας δίνουν μια πολύ ωραία σύνθεση από βιολί σαν σολιστικό όργανο και έναν ήχο που, αν διαβάσει κανείς μέσα στις πληροφορίες του συγκρότημα, θα δει και τη λέξη Krautrock μέσα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς εξελίσσονται μετά. Πάντως αυτό είναι ένα καθαρό, ωραίο progressive άκουσμα με χαρακτηριστικά πολύ έτσι συγκεκριμένα αυτής της μπάντας εξαιτίας των ιδιαίτερων της μουσικών. Και ακούγοντας λοιπόν την περίπτωση αυτή των Γερμανών, θυμήθηκα μία ωραία περίπτωση από την Βρετανία, η οποία μας έρχεται από τη δεκαετία του 80 μέχρι και τις μέρες μας και είναι αυτή του συγκροτήματος των Solstice. Και λέω να έρθω στον δίσκο Light Up του 2022, δηλαδή κοντά στις μέρες μας, οι οποίοι παίζουν το δικό τους progressive ήχο με γυναικεία φωνητικά και όχι μόνο, αλλά κατά βάση και επίσης βιολί όπως και η Holderlin που ακούσαμε πριν.

Ενδιαφέρον λοιπόν η Solstice από τον δίσκο τους Light Up του 2022 και το κομμάτι λέγεται Mount Ephraim. Με το καλά το σχολιάστηκε και όλας πολύ εύστοχα κέλτικο έτσι ιρλανδικό στοιχείο στο παίξιμο στο βιολί και η χαρά του... Έχω το χαλί, το ρυθμικό στοιχείο, τη ρυθμική βάση και αυτοσχεδιάζω και μπορώ να παίζω αιώνια πάνω σε έναν τέτοιο ρυθμό σαν αυτόν, σε αυτό το στυλ. Με ενδιαφέροντα φωνητικά όμως, ωραίοι οι Solstice και μου φέρνουν στο μυαλό περισσότερο σαν ιδέα, έτσι, και σαν ήχο, όχι τόσο σαν μουσική αυτή καθεαυτή. Μου θυμίσανε το συγκρότημα των Renaissance, οι οποίοι ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση πάλι progressive βρετανικού σχήματος από τη δεκαετία του 60, που ήταν και έτσι πολυμελής η παρέα αυτή. Το πολύ χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ο κιμπορτίστας τους είχε κλασική κατάρτιση στο κλασικό πιάνο και καθώς φαίνεται όποια ήταν η αγαπημένη του οποιοδήποτε αγαπημένο του πιανιστικό κομμάτι είτε από Chopin, Debussy και τέτοια πράγματα δεν είχε κανένα δισταγμό να του προσθέσει έτσι κανονικότατα μέσα στο κομμάτι και μετά απλά να εξελιχθεί η μουσική των Renaissance ξεχωριστά από το κομμάτι που προηγήθηκε. Λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό και έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, λέω να έρθω στους Renaissance λοιπόν.

Λοιπόν, και στο 1970 και στο 1975 και το δίσκο τους εκεί με τίτλο Σεχραζάντ and Other Stories. Πάμε λοιπόν μαζί με τους Renaissance στο κομμάτι The Vultures Fly High. Οι Βαλκυρίες πετούν ψηλά. Και εδώ έχουμε γυναικεία φωνητικά, ναι.

Κάτσε να το διορθώσω αυτό. The vultures fly high. Οι γήπες πετούν ψηλά. Έτσι. Λοιπόν, και η Renaissance από την πολύ ωραία αυτή δουλειά. Πιάνοντας λοιπόν τον progressive ήχο, μπορούμε να πάμε να πετάξουμε στην κυριολεξία σε πολύ μεγάλη γκάμα χρονική, έτσι, δεκαετιών. Να πάμε πίσω στα τέλη δεκαετίας 60, να πετάξουμε, να έρθουμε στο 2025, να πάμε στη δεκαετία του 80, του 90. Έχει παντού πάρα πολύ ωραίο υλικό. Είτε συγκροτήματα τα οποία ξεκινούν από το παρελθόν και εξελίσσονται μέσα στις δεκαετίες, είτε σχήματα τα οποία κάθε φορά είναι πιο φρέσκα και πιο φρέσκα και πιο νέα. Μιλώντας λοιπόν για τον progressive ήχο, μιας και είμαστε κουρδισμένοι τώρα σε αυτόν τον ήχο, θα σας πάω στο 1997, γιατί έχουμε και αυτήν την περίπτωση. Την περίπτωση του progressive metal ήχου, εδώ σε πολύ artistic περίπτωση, από τους Dream Theater και το Falling into Infinity, το άλμπουμ.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και Τέιμι Μπάλα για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Είπα να θυμηθούμε τον πρώτο τους δίσκο που είναι ο πιο κοντά στο πιο παραδοσιακό rock and roll ήχο, αυτό τον Τέιμι Μπάλα, ο δίσκος Inner Speaker. Και το 2010, εκεί πίσω είναι που κυκλοφορούν αυτό το πρώτο δίσκο και κάνουν αμέσως εντύπωση και γρήγορα διαδίδονται ανάμεσα στους φίλους, στους μουσικόφιλους αυτού του ήχου. Αυστραλοί λοιπόν που έχουν πάντα τη δική τους σφραγίδα και το δικό τους το στυλ, και το ωραιότατο αυτό τρίο του Kevin Parker, του Dom Simber και του Jay Watson. Το δε κομμάτι ήταν το Jeremy's Storm. Ένα δεύτερο μέρος το οποίο ακολουθεί πάλι έτσι μουσικούς συνειρμούς και μ' αρέσει που πηγαίνερχόμαστε στο παρελθόν και το παρόν και τα φέρνουμε δίπλα-δίπλα. Να ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα νέου ψυχεδελικού σχήματος που βεβαίως οι Tame Impala στην πορεία εξελίχθηκαν και αλλάξαν τον ήχο τους και καλά κάνανε. Έχουν και pop στοιχείο μέσα και έχουν γίνει και αρκετά mainstream και επίσης καλά κάνανε, ακολουθώντας το ενστικτό τους, το μουσικό και τη θέλησή τους ξεκάθαρα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή συνεχίζετε και στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147, μέσω email στο studio@ngradio.gr. Εχθές, πάνω στην ροή της εκπομπής, θυμηθήκαμε τους 10 Years After και αυτά χάρη στα πλήκτρα του Chick Churchill. Εκεί αυτός μας πήγε τέλος πάντων στους 10 Years After τελικά. Και είπα σήμερα να έρθουμε πάλι παραδοσιακά σε αυτούς, αυτή τη φορά σε στούντιο δουλειά και όχι σε κάποιο live. Εχθές πήγαμε στο Woodstock την εμφάνιση και να τους θυμηθούμε στον δίσκο τους του 1974 με τίτλο Positive Vibrations και να ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου.

λέει το κομμάτι? Λέει τόσο πολύ, λέει, στοχαστές και στοχασμοί και τόσο πολύ τετραγωνισμένη λογική. Give yourself some positive vibrations. Δώσε απλά στον εαυτό σου λίγη θετική, θετικά vibes, θετική ενέργεια. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα, ακούγοντας αυτό το κομμάτι, για μια ακόμη φορά σε πάει εκεί, δηλαδή σε πάει στην τραγουδοποιία τη σωστή, την καλή, την πετυχημένη. Ένα κομμάτι το οποίο δεν ξεχωρίζει γιατί κάνει εκεί μέσα κάποιο σόλο ιδιαίτερο ή κάποια, δεν ξέρω εγώ τι, τεχνική, αλλά ταυτόχρονα έχει το απίστευτο παίξιμο από πίσω του Alvin Lee. Έχει όλη τη μαγική συνταγή, το τέλειο τραγούδι, το τέλειο κουπλέ ρεφρέν, ας πούμε, και το μήνυμα μαζί. Και επίσης μπορεί να επαναλαμβάνεται για δεκάλεπτο, 20 λεπτό, συνέχεια το ίδιο πράγμα, και να μην σε κάνει να κουράζεσαι. Φοβερή εδώ η 10 years after, σε κομμάτια τα οποία έχουν αυτή τη μαγική τη συνταγή και είναι διαχρονικά για πάντα. Λοιπόν, αλλάζω ήχο τελείως τώρα και θέλω να πάμε μαζί σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026 και είναι του Ryan Adams. Ryan Adams. Ο δίσκος λέγεται The Suicide Handbook. Λέει, το The Suicide Handbook είναι η πιο ενηγματική και μυθική ηχογράφηση του Ryan Adams. Το άλμπουμ αποτελεί μια κατέργαστη και οικία συλλογή τραγουδιών που αποτυπώνει τον τραγουδοποιό στην πιο ανεπιτίδευτη στιγμή του. Ηχογραφημένο στις αρχές της όλο καριέρας του και για πολύ καιρό διαθέσιμο μόνο μέσω πειραδικών αντιγράφων, το άλμπουμ έχει αποκτήσει θρυλικό κύρος τόσο στους φανατικούς οπαδούς του όσο και στους λάτρεις του είδους Αμερικάνα, χάρη στην λιτή ομορφιά του. Οπότε τι έχουμε εδώ? Νυχτερινές, λέει, ενορχιστρώσεις, ήσυχες νυχτερινές φωνές. Τα τραγούδια να μοιάζουν σαν προσωπικές εξομολογήσεις. Ο Ryan Adams τραγουδάει για θέματα όπως η ερωτική απογοήτευση, η απομόνωση, η συναισθηματική αμάν τη λέξη είναι αυτή, όταν είσαι ευάλωτος τέλος πάντων, και λέει για ηχογραφήσεις που είναι τόσο εύθραυστες όσο και συναρπαστικές. Λοιπόν, και δίνεται τώρα όλη αυτή η ηχογράφηση επίσημα σε κυκλοφορία. Ryan Adams, λοιπόν, το κομμάτι που θα ακούσουμε μέσα από αυτό το κατάλογο από τα 18 κομμάτια, 18 τέτοιου τύπου ηχογραφήσεις, είναι το τραγούδι Tell It To My Heart. Για πάμε. Yeah.

με το Ryan Adams και με το εξομολογητικό τελείως ωραίο το αυτό έργο που δίνει σε κυκλοφορία επίσημα πια μέσα στο 2026. Tell it to my heart. Λοιπόν, και τώρα θα σας πάω σε ένα συγκρότημα από τη Βρετανία που λέγονται The Bardic Depths. Τα βάθη, the Darbic Depths, τα βάθη του Darbic. Τι έχουμε εδώ? Πάλι έτσι έναν progressive ήχο, πολύ ατμοσφαιρικό, ένα ξεχωριστά μελωδικό συγκρότημα. Επικεφαλής είναι ο Dave Bandana και συμμετέχουν οι Peter Jones, Gareth Cole και Tim Gehr. Και θα σας πάω στο δίσκο με τίτλο Promises of Hope και βρισκόμαστε στο 2022. Το κομμάτι λέγεται The Burning Flame.

Με τρία άλμπουμς μας έχουν συστηθεί οι Bardic Depths, με το δίσκο του 20, του 22 που ήμασταν τώρα, και με το και με ένα ακόμα άλμπουμ του 2024. Λοιπόν, πολύ ωραίοι, πολύ ατμοσφαιρικοί, πολύ ήρεμοι και ταξιδιάρικοι. Και ένας ήχος που μας πηγαίνει και μας θυμίζει μία περίπτωση ενός καλλιτεχνικού διδύμου μάλλον, τον David Kaufman και του Eric Kabur, οι οποίοι αυτοί οι δύο είχαν φτιάξει και τη δική τους δισκογραφική, βασικά τη δική τους εταιρεία έκδοσης βινιλίων, και έτσι μόνοι τους γράφανε και μόνοι τους κυκλοφορούσανε τις ηχογραφήσεις τους, μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 80, για το 1984. Στο Λος Άντζελες τώρα αυτή η ιστορία. Και βγάλανε λοιπόν ένα δίσκο με τίτλο Songs from Suicide Bridge. Την περίπτωσή τους θα την βρείτε ως Eric Kabur και Kabur και David Kaufman. Εγώ θα σας πάω σε μία συλλογή ηχογραφήσεών τους από το 1993 που λέγεται Tightrope Town, και θα ακούσουμε το μότιτλο κομμάτι. Δώστε βάση, άλλη φοβερή εδώ πέρα στην ατμόσφαιρα που φτιάχνουν.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: πολύ δυνατό το Tight Rope Down και φοβερή η ενορχήστρωση, καταπληκτικός ο... πώς τον λένε τώρα τον φίλο μας που δεν ξέρουμε και πώς να τον προφέρουμε, ο Eric Kabur στην κιθάρα, πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραίος ήχος. Και συμπληρωματικά, έτσι μιας και μόλις τελείωσε, να πω ότι οι δυο τους, πέρα από το άλμπουμ αυτό που κυκλοφορούν πίσω στη δεκαετία του 80 και υπογράφουν με τα ονόματά τους, είχαν δημιουργήσει και τους Drovers, The Drovers. Οπότε αυτή η δουλειά μπορεί να τη βρει κανείς ως Tight Rope Down από τους The Drovers. Και καθώς ακούγαμε αυτό το κομμάτι, μου ήρθε μια επιθυμία εδώ, μια όχι δικιά μου επιθυμία, μου ήρθε ένα μήνυμα με μια επιθυμία μαζί από το φίλο μου το Στρατή. Πηγαίνοντάς μας σε δίσκο τον Ανάθεμα, αλλά το τραγούδι που διασκευάζουν εδώ οι Ανάθεμα πηγαίνει πίσω στο 85 και τη συνεργασία του Jimmy Page μαζί με τον Roy Harper, τον απίθανο αυτόν τραγουδοποιό, τραγουδιστή, ποιητή, που είχε επηρεάσει με, με το γράψιμό του και με το στυλ του πάρα πολλούς νέους εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Οπότε φαντάζομαι ότι έρχεται η στιγμή που ο Page συνεργάζεται με τον Roy Harper, που είναι μεγάλη τιμή για τον Page και χαρά, και βγάζουν το δίσκο Whatever Happened to Jugula. Το τραγούδι λοιπόν Hope βρίσκεται σε αυτό το δίσκο. Όμως, ακόμα πιο πίσω, οι ρίζες του τραγουδιού Hope, φίλε Στρατή, που το ζήτησες, πάει στη γραφή του David Gilmour. Ο οποίος David Gilmour το είχε δώσει τη μελωδία του στον Pete Townshend, τον The Who, να βάλει στίχο. Αυτός δεν τα κατάφερε και τελικά το τραγούδι σαν μελωδία έγινε ένα άλλο τραγούδι, σε άλλο δίσκο. Παρόλα αυτά ο Gilmour το είχε δώσει και στον Harper για να βάλει στίχο και τελικά όλη αυτή η δημιουργία παίρνει σάρκα και οστά μέσα στο δίσκο των Harper και Page. Και ερχόμαστε μετά από μία δεκαετία περίπου στο δίσκο Eternity 1996 και τους Ανάθεμα να διασκευάζουν το Hope.
1: I was not put here by anyone in fear. I came alone as me. Just an idea in a long chain of discovery, surrounded by the same you. Sometimes your tide pulls me out to sea and I die in a thrashing curse. Sometimes we are kind. More often, I doze. So far up the beach that those who try to reach are burnt alive in the searing heat of the desert of my dispassion. So far removed, I never hear the water, except once or twice a month when I see a mirror. And I refuse to believe in some of the things that are said to be here, let alone those that are not. I'm trying to change my direction. Ours is pathetic, in my own humble estimation. I love the planet, the great benign she-wolf, benefactor, spinning gently on towards the red giant four aeons hence, when all the rose gardens are consumed in the flash fire of flying time.

Ευχαριστούμε το Στρατή. Φοβερή στιγμή για αυτή την εκπομπή και πολύ πολύ ωραίο κομμάτι από το δίσκο Eternity και τους Ανάθεμα. Αχ, τώρα τι κάνουμε? Τώρα κάνουμε μία στάση στο άλμπουμ Legacy. Τον Shadow Gallery.

αυτό το concept album των Shadow Gallery, όπου ο πρωταγωνιστής, προκειμένου να σώσει τον κόσμο, μπαίνει στο διαστημόπλιο για να κάνει το μεγάλο ταξίδι έξω από τη γη και να βρει τρόπο να σώσει όλο τον πλανήτη. Και το κομμάτι είναι το Destination Unknown, που του έρχονται εικόνες από την οικογένειά του, τους αγαπημένους του και όλους όσους έχει αφήσει πίσω στη γη, ενώ εκείνος μόνος βρίσκεται μέσα στο διαστημόπλιο και ταξιδεύει προς το άγνωστο. Αυτά με τον δίσκο Legacy των Shadow Gallery. Και θα μας πάει τώρα η εκπομπή, και για να δω τώρα είναι και το τελευταίο κομμάτι, νομίζω, ναι, θα μας πάει σε μια demo ηχογράφηση από τον πρώτο δίσκο, το Nightwish, Angels Fall First, 1997, και η σταθερή αξία, η ωραία παρέα των Φινλανδών, από τον πρώτο τους όμως δίσκο και μία demo ηχογράφηση του ομότιτλου τραγουδιού με τίτλο Nightwish. Και με αυτό λέω να σας καληνυχτήσω, να σας αποχαιρετήσω και αύριο με το καλό πάλι στις 11 να τα ξαναπούμε στον αέρα. Αύριο θα έχω στην παρέα μας και όλες την έναρξη της εκπομπής τον drummer των Απροσάρμοστων, του συγκροτήματος δηλαδή του Παύλου Σιδηρόπουλου, τον Κυριάκο Δαρίβα. Κάνουν μια πολύ ωραία περιοδία πανελλαδική για... και θα παίξουν Παύλο Σιδηρόπουλο, έτσι, αυτό που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια ανελιπώς. Λοιπόν, μεγάλη μου η χαρά που θα τον έχουμε στην παρέα, όλα αυτά αύριο μετά τις 11. Και τώρα Nightwish και το ομότιτλο κομμάτι. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, καλή ξεκούραση και τα λέμε με το καλό πάλι αύριο.

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.